0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή «Φωτιά στις Κεραίες». Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

τα αγκουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

ανάποδο και στις κόρνες διαπάσω σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

0: κάθω τη θάλασσα.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
4: This is από το Earth News Radio 105,8.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Αντιστροφή μέτρηση για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν την Παρασκευή για τον τερματισμό του πολέμου. Ανάμεσα στα σημεία που οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν είναι και η ελεύθερη και άμεση πώληση ιρανικού πετρελαίου και καυσίμων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με τον Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα αναλάβει την αποναρκοθέτηση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου λόγω αβεβαιότητας για τα στενά του Ορμούζ. Το Brent φτάνει στα 79,43 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 76,53 δολάρια. Στον αέρα βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή εφαρμογή posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Στις 11 θα γίνει σύσκεψη για την παρουσίασή της στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στις 12.30 θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και από τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Με 7 νέες παρεμβάσεις από τις αρχές Ιουλίου επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει το ιδιωτικό χρέος που φτάνει τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τα νέα μέτρα τα οποία ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο μετά τη διαβούλευση κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φυλέτες της εφορίας του ΕΦΚΑ των τραπεζών και servicers μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις, ενώ παράλληλα ενισχύεται το καθεστώς της πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καταθέσεων. Κεντρικό εργαλείο είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός που επεκτείνεται πλέον και σε οφειλές άνω των 5.000 ευρώ με δυνατότητα αποπληρωμής έως 240 δόσεις προς το δημόσιο και έως 420 προς τράπεζες και servicers. Παράλληλα ενισχύεται η προστασία της πρώτης κατοικίας, αυξάνεται το ακατάσχετο των καταθέσεων στα 1.600 ευρώ και δίνεται δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών με καταβολή του 25% της οφειλής. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. Στο μεταξύ, ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπει για πρώτη φορά ανώτατα όρια στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων και επιχειρεί να περιορίσει φαινόμενα υπέρμετρων χρεώσεων στους δανειολήπτες. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Σε 24 ώρες πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νότιο-ανατολικά της Γάβδου. Μετά τη διάσωση μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας. Συνεχίζεται το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι μέχρι τις 26 Ιουνίου οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ.
2: Ο καιρός.
5: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιος καιρός, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
0: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
0: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Ρωμαίος,
9: Ιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: μα σύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο. Earth News Radio 105,8.

0: Δεν μου λες θα βράσουμε σήμερα, επειδή εσύ τα έχεις βάλει κάτω και τα έχεις υπολογίσει.
1: Κοίταξε, στους 34 δεν βράζουμε.
0: 34 δεν βράζουμε, όχι. Σιγοβράζουμε. Μα σιγομαγειρεύουνε εκεί.
1: Σιγοψινόμαστε.
0: Πάντως να ξέρεις ότι σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης και της Ξηρασίας.
1: Ω, καλά.
0: Δηλαδή, ναι, θα την τιμήσουμε πόσο, με 34 βαθμούς Κελσίου, μου λες.
1: 33-34. Να μην σε τρομάξω. Το 33 ξέρω ότι είναι πιο ήπιο.
0: Ναι, καλά το λες. Και στη Θεσσαλονίκη 30, ε.
1: 30.
0: Εντάξει.
1: Μια χαρά η θερμοκρασία είναι το 30. Τώρα μην γκρινιάζουμε και για το 30.
0: Καλά τα λες.
1: Και ακόμη είμαστε εκεί. Δεν έχουμε ανέβει λίγο παραπάνω. Θυμάμαι πέρσι ήταν πιο ζεστό το καλοκαίρι. Ο Ιούνιος ήταν πιο ζεστό. Μην πω πιο ζεστό το καλοκαίρι. Και τώρα είναι πιο ζεστό.
0: Ο Λαγουβάρδος λέει ότι θα είναι ο Ιούλιος φέτος πιο ζεστό. Δεν είναι, ναι.
1: Πέρσι είχαμε κάτι, θυμάσαι πόσες μέρες καύσωνα. Συνεχώς είχαμε,
0: ναι,
1: πόσες μέρες.
0: Θέλω να βάλει το χέρι του.
1: Για να δούμε πώς θα πούμε.
0: Αν και να σου πω, όταν ο Άγγλος ζορίζεται με τον καύσωνα, ποια είσαι εσύ και ποιος είμαι εγώ
1: που θα τολμήσουμε υψηλές θερμοκρασίες,
0: ναι. Να βγάλουμε γλώσσα, ας πούμε.
1: Να το
0: καιρό.
1: Δούμε έτσι για να παρηγορηθούμε.
0: Έτσι. Λοιπόν. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Τετάρτη, τη μεσιάσαμε τη βδομάδα. Όπως λέει και ο φίλος μας ο Αλέξανδρος, μπήκε ο τέταρτος, βγαίνει ο εβδόμαδος. Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές.
1: Ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τους ήχους.
0: Και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News η μία, Radio η άλλη.
0: Βεβαίως και μέσω Messenger μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Πάρα πολύ απλά. Εάν μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές, μας βρίσκετε πληκτρολογώντας την αναζήτηση πρωινές διαδρομές, είτε με ελληνικά είτε με λατινικά στοιχεία. Μπαίνετε στη σελίδα μας και μέσω Messenger μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, ό,τι θέλετε να ακούσουμε και βεβαίως, εάν το επιθυμείτε, το διαβάζουμε και στον αέρα. Ακριβώς για να συζητήσουμε μαζί και να σχολιάσουμε την επικαιρότητα ή οτιδήποτε άλλο σας απασχολεί.
1: Τι γίνεται με τον Μουντιάλ και πες.
0: Πολύ καλά. Πολύ καλά. Γενικά, ωραία μπαλίτσα βλέπουμε, είναι η αλήθεια. Παρότι, εγώ θα σου ξαναπώ, είναι κάτι ενθουσιασμένοι, απίστευτα, που λένε ότι. Κοίτα να δεις, ας πούμε. Πώς το λένε, ναι, βλέπουμε τα outsider να παίζουν καλά. Γιατί δεν είναι τα outsider παίζουν καλά. Είναι ότι οι άλλοι είναι κουρασμένοι.
1: Και τα insider.
0: Ξεκάθαρα. Ας πούμε, κάποιοι πανηγυρίζουν, είναι ενθουσιασμένοι με το Ιράν. Το οποίο κατάφερε να φέρει μια ισοπαλία με τη Νέα Ζηλανδία. Αναμενόμενος.
1: Καλή ομάδα έχει.
0: Καλή ομάδα, ναι. Ναι. Η Γαλλία παίζοντας με τη φανέλα και μόνο
1: κάτω
0: με τη φανέλα. Είναι
1: από αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες που παίζει το Ιράν, έτσι δεν είναι. Λόγω του πολέμου είναι λίγο ιδιαίτερη. Όχι λίγο, είναι πολύ ιδιαίτερη κατάσταση.
0: Σωστό. Η Γαλλία παίζοντας μόνο με τη φανέλα, ξέρετε μερικές ομάδες. Δυστυχώς ο Παναθηναϊκός δεν ανοίξει αυτές.
1: Γιατί είναι πολύ βαριά η φανέλα, γι' αυτό δεν ανοίξει.
0: Γιατί είναι πολύ βαριά και
1: σου κόβει τα πόδια.
0: Σου λυγίζει τα αυτό. Σου λυγίζει τα γόνατα.
1: Γι' αυτό.
0: Λοιπόν, είναι μερικές ομάδες, όπως ας πούμε η Εθνική Γαλλία, η οποία εμφανίζεται και η φανέλα βάζει τα γκολ. Εν προκειμένου, για λογαριασμό της φανέλας, ο Εμπαπέ έριξε τα δύο γκολάκια. Νίξε τη Σενεγάλη με 3-1, εύκολα, πανεύκολα, αλλά χωρίς κόπο. Έπαιξε και το Ιράκ αξιμέρωτα και έχασε 4-1 από την Νορβηγία,
1: ναι.
0: Και έπαιξε και η Αργεντινή του Μέση με την Αλγερία και κέρδισε 3-0 χαλαρά.
1: Εντάξει, αναμενόμενα τώρα είναι αυτά. Τώρα η Αργεντινή είναι ομάδα μύθος.
0: Ομάδα μύθος.
1: Δεν ξέρω αν θα φτάσει στο τελικό και πώς θα φτάσει, αλλά φαντάζομαι στις στοιχηματικές εταιρείες πρέπει να παίζει ψηλά η Αργεντινή.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε εδώ στα δικά μας. Να πούμε τα δικά μας.
1: Με την μπαλίτσα παίζετε εδώ στα δικά μας.
0: Καταρχάς, σήμερα.
1: Χαμηλά είναι η μπαλίτσα.
0: Πολύ χαμηλά. Σήμερα έχουμε ένα καλό νεάκι.
1: Καλά, αλλάξε
0: ένα καλό νεάκι, το οποίο σχετίζεται με το πετρέλαιο. Διότι πέφτουν, λέει, αποκλιμακώνονται οι τιμές. Ή μου λένε ψέματα, δεν
1: σε
0: ξέρω.
1: Σε συνέχεια των καλών νεακίων που είχαμε χθες για τις τιμές. Εντάξει, λογικό είναι. Φαίνεται ότι φτάνουμε σε συμφωνία. Την Παρασκευή υπογράφεται. Αν δεν πέφτουν και τώρα οι τιμές των καυσίμων, πότε θα πέσουν.
0: Ναι, δηλαδή με έναν τρόπο, ας πούμε, βλέπουμε τη βενζίνα. Ναι, την αμόλυβδη.
1: Μπενζίνα.
0: Την μπενζίνα.
1: Ναι.
0: Ναι, να επιστρέφει σε τιμές σταθερά κάτω των 2 ευρώ.
1: Ναι.
0: Σταθερά είναι κάτω.
1: Ένα 9 όμως.
0: Ένα 9. Αυτό φιλενάδα δεν το γλιτώνει. Άστο. Και δόξα τω Θεώ να λέμε.
1: Μην μας μείνει το
0: 1-9. Ναι.
1: Γιατί ξέρεις ότι πολλά εδώ στη χώρα μας ειδικά μένουν.
0: Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει.
1: Κατεβαίνει αργά.
0: Πάντως από σήμερα θα έχεις μια νέα πλατφόρμα.
1: Για πες μου, γιατί μου αρέσουν αυτά για τις πλατφόρμες.
0: Εδώ, ξέρεις, συνήθως έλεγε ένας φίλος, δημοσιογράφος, παλιά άνθρωπος, παλιοχαρακτήρας, με κακή διάθεση και κακότροπος, ναι. Έλεγε ότι σε κάθε πρόβλημα, λέει, βάζουμε και μια πλατφόρμα.
1: Πριν βάζαμε μια τριμελή επιτροπή που την αποτελούσαν 5 άτομα. Τώρα πλατφόρμα. Πάλι βήματα μπροστά έχουμε κάνει.
0: Τώρα δεν είναι έτσι, γιατί. Δεν είναι. Εν πάση τόση, δεν είναι ακριβώς έτσι. Διότι από σήμερα, διαβάζω EarthNews.gr, θα βγει στον αέρα αυτή η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr. posokani.gov.gr. Η οποία θα την καταστήσει το περίφημο e-καταναλωτής. Δεν ξέρω πώς το βλέπαν το e-καταναλωτής.
1: Ούτε και εγώ.
0: Ούτε εγώ.
1: Θυμάμαι τότε με το καλάθι. Ξέρεις πώς το βλέπαμε και με το καλάθι του νοικοκυριού. Το θυμάσαι το καλάθι.
0: Που έβλεπες, ας πούμε, το Evaporé στο ένα σούπερ μάρκετ, ξέρω εγώ, να κάνει χ. Και στο άλλο σούπερ μάρκετ 500 μέτρα πιο κάτω να κάνει χ πλην 0, κάτι. Ναι. Και θα πήγαινες εσύ να περπατήσεις μισό χιλιόμετρο και να πάρεις
1: το. Και τι θα κάνω δηλαδή τώρα. Φτιάχνω το καλάθι μου. Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω. Θέλω ένα Evaporé, ένα πακέτο ζάχαρη, δύο πακέτα μακαρόνια. Ναι. Και μου λέει ότι το ένα είναι φτηνή τιμή του στο ένα σούπερ μάρκετ, το άλλο στην άλλη, στο άλλο σούπερ μάρκετ, το άλλο σε ένα τρίτο. Ναι. Θα φάω όλη την ημέρα μου γυρίζοντας στα σούπερ μάρκετ.
0: Τι να σου πω, υπάρχει και άλλη λύση με την άλλη την πλατφόρμα. Να τα παραγγέλνεις, να τα στέλνουν. Είναι πατέντα. Τελικά η δουλειά θα γίνεται μόνο μέσω πλατφορμών, έχω την εντύπωση.
1: Μην μπερδέψω τις πλατφόρμες, δεν ξέρω μόνο.
0: Λοιπόν, πάντως στις 10.30, καλά τα λες, μια χαρά. Στις 12.30, συγγνώμη, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θοδωρικάκος, ο κ. Παπαστεργίου και η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής της Εποπτείας Αγοράς, η κ. Δέσποινα Τσαγκάρη, θα την παρουσιάσουν αυτή την πλατφόρμα, η οποία περιλαμβάνει χιλιάδες προϊόντα από βασικές κατηγορίες, τρόφιμα, απορρυπαντικά, είδη καθαριότητας, προσωπικής φροντίδας, χαρτικά, προϊόντα για κατοικίδια. Ξέρεις, αυτά είναι τα είδη σούπερ μάρκετ, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Καλά, το λέω. Με τα είδη σούπερ μάρκετ νομίζω τα καλύπτω όλα. Λοιπόν, αυτό είναι.
1: Θα δούμε. Θα μπω μέσα δοκιμαστικά το απόγευμα και θα σου πω πώς λειτουργεί.
0: Ναι, να ξέρεις ότι και ο Πρωθυπουργός θα είναι παρόν σε σύσκεψη που θα γίνει στο Μαξίμου για την παρουσίαση αυτής της εφαρμογής του. Πόσο κάνει, θα το έχεις το πόσο κάνει. Όχι πόσο πάει, μην μπερδευτείς, πόσο πάει, πόσο κάνει.
1: Δεν θα βρίσκω τίποτα. Άμα πάω το πόσο πάει, δεν θα βρίσκω τίποτα. Στο πόσο κάνει, κάτι μπορεί
0: πόσο
1: να κάνει, κάνω.
0: Ναι. Λοιπόν, στην κυβέρνηση θεωρούν ότι είναι ένα πανίσχυρο ψηφιακό ελεγκτικό εργαλείο στα χέρια των καταναλωτών, ότι εισάγει πρωτοποριακά εργαλεία ελέγχου και διαφάνειας και μετατρέπει την απλή πληροφορία σε πραγματική δύναμη για τον καταναλωτή. Θα δούμε.
1: Εντάξει, εδώ υπάρχει ένα θέμα πληροφόρησης. Δηλαδή, πόσο ενημερωμένοι θα είναι οι πολίτες και τι επικοινωνιακή πολιτική θα ακολουθηθεί για να μάθει πώς λειτουργεί. Θυμάσαι την Παρασκευή για το My Health.
0: Το My Health.
1: Τα μηνύματα που δεχόμασταν για το ότι δεν βρίσκω γιατρό για να κλείσω ραντεβού στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο και εσύ έμπαινες. Ναι. Λειτουργώντας σωστά την πλατφόρμα προφανώς και έβρισκες τα ραντεβού.
0: Και άκου να δεις πώς δικαιώνεται ο Αλαμόπουλος.
1: Ναι.
0: Διαβάζω από το airnews.gr. Καταρχάς, οι καταναλωτές μέσω αυτής της εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν, λέει, σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα στις μεγάλες αλυσίδες.
1: Άρα να επιλέξεις. Okay. Εδώ υπάρχει ένα θέμα, πώς θα τις επιδιώκεις.
0: Κάτσε τώρα, εδώ σου έχω εγώ την απάντηση.
1: Για πες. Πρωί-πρωί, μην έχεις αγωνία.
0: Διαβάζω airnews.gr. Μια από τις βασικές καινοτομίες εφαρμογής που θα έχει και στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια είναι το ψηφιακό καλάθι. Δηλαδή θα μπορείς να πατάς γάλα, Evaporé, π.χ.
1: από το τάδε σούπερ μάρκετ.
0: Χαρτοπετσέτες.
1: Ναι.
0: Να προσθέτεις προϊόντα που σε ενδιαφέρουν, να βλέπεις άμεσα ποιο είναι το συνολικό κόστος του ίδιου καλαθιού σε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ και ανάλογα να κάνεις την παραγγελία σου και βέβαια να διατηρείς και το ιστορικό των τιμών των 2 μηνών. Όχι μέσω της πλατφόρμας την παραγγελία. Απλά τα κρατάς αυτά και.
1: Τα κρατάς και λες αυτά τα είδη είναι φτηνά από αυτό το σούπερ μάρκετ. Θα πάρω 3.
0: Ναι.
1: Μπορούν όμως να γίνονται παραγγελίες για περίοδο.
0: Μην μου βάζεις δύσκολα. Σκόπε να μην μου βάζεις δύσκολα πρωί-πρωί. Δηλαδή
1: τώρα
0: πας να με στριμώξεις, να με κολλήσεις στον τοίχο. Το κατάφερες. Το με κόλλησε στον τοίχο. Νομίζω έχω απάντηση για όλα.
1: Κάνω το καλάθι μου και έχει 10 προϊόντα. Τα 3 είναι από το ένα σούπερ μάρκετ. Τα άλλα 3 από το άλλο και τα άλλα 4 από το άλλο σούπερ μάρκετ. Μπορώ να κάνω παραγγελία 3 προϊόντων από ένα σούπερ μάρκετ, δεν πρέπει να κάνω.
0: Από άλλη πλατφόρμα σου λέω, ρε παιδί μου, θα πηγαίνει στα αντάστα τώρα. Δηλαδή σου βρίσκω εγώ πατέντες. Λοιπόν, να σου πω.
1: Έχω ξυπνήσει στραβά.
0: Είναι πολύ. Όχι, καμιά χαρά έχει ξυπνήσει. Ωραία είναι όλα αυτά τα κόλπα. Κόλπα ζώρικα που κάνουν στην Ινδία που λέγεται το τραγούδι. Αυτά στην Ινδία δεν γίνονται, εδώ στην Ελλάδα όμως γίνονται. Αλλά να σου πω. Ομολογουμένος ανταγωνισμός συντείνει σε ένα βαθμό στην αποκλιμάκωση. Ένα βαθμό στην αποκλιμάκωση των τιμών. Κακά τα ψέματα όμως. Ένας

0: ότι δεν ασχολούνται, γιατί η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα.
1: Το νούμερο ένα πρόβλημα.
0: Για όλους μας.
1: Βεβαίως το νούμερο ένα πρόβλημα. Όπως το είπες.
0: Δεν εξορούμε τους εαυτούς μας. Για όλους μας το νούμερο ένα πρόβλημα. Αλλά
1: όπως...
0: κάποια στιγμή να δούμε και την ουσιαστική αποκλιμάκωση των προϊόντων.
1: Και όπως διαβάζω σήμερα και μαθαίνω και ξέρουμε και εσύ και εγώ όλες τις τελευταίες μέρες, σήμερα όμως έτσι επισημαίνεται εμφατικά, στην πώς το πούμε, εκλογική ή στην προεκλογική προσπάθεια της κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, η ακρίβεια θα έχει η αντιμετώπιση της ακρίβειας θα είναι σε πρώτο πλάνο, διότι στόχος, λέει, της κυβέρνησης είναι να επαναπροσεγγίσει και να επανασυσπυρώσει την Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς. Το διάβασες, έτσι, το είδες αυτό.
0: Διάβασε,
1: την Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς. Δηλαδή, τη μεσαία.
0: Εμείς είμαστε η Ελλάδα που ξυπνάει πολύ νωρίς.
1: Αξιμέρωτα, εμείς άσε.
0: Έχω
1: να βγάλω και το σκυλί έξω, άστα, μην το συζητάς, είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω, αυτούς που ανήκουν στη λεγόμενη μεσαία τάξη υπάρχει αυτή. Όσο υπάρχει.
0: Υπάρχει.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και έχει και ένα λόγο παραπάνω η κυβέρνηση να ενδιαφέρεται γι' αυτό, γιατί σε αυτή την τάξη στοχεύουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Δηλαδή.
0: Και έχουν αρχίσει νωρίς με υπόσχεσεις.
1: Όταν λες τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Το Πασόκ.
1: Το Πασόκ. Η κυρία Μαρία Καριστιανού.
0: Η κυρία Καριστιανού, ακόμη δεν έχουμε δει
1: την
0: οικονομική της πολιτική.
1: Γιατί έχει κανένα στέλεχο που δεν έχω δει.
0: Όχι, την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Αυγερινό.
1: Τον κύριο Αυγερινό.
0: Αλλά μπορεί να ετοιμάζονται.
1: Σωστό.
0: Να είμαι προσεχώς.
1: Σωστό. Να δεις την έκπληξη και.
0: Ναι. Ή τις εκπλήξεις. Πότε δεν ξέρω.
1: Καλά τα λες. Κοίταξε, είπε και μια κουβέντα χτες ο κύριος Μητσοτάκης σε σχέση με τις εξαγγελίες και την πλειοδοσία των προεκλογικών υποσχέσεων των κομμάτων.
0: Ναι, ο Τσάμπα 1, Τσάμπα 2, Τσάμπα 3.
1: Ο Τσάμπας πέθανε.
0: Ναι, και εμείς το λέμε αυτό καμιά φορά.
1: Για κάτσε, μας λέει ο Νίκος να τα ακούσουμε.
0: Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω.
1: Ο Νίκος, σιγά μην αφήσει ο Τσιπλάκης να πέσει τίποτα κάτω. Για βάλ' τον Νίκο.
2: Ποιος μπορεί να εγγυηθεί την επόμενη μέρα τη σταθερότητα της χώρας? Θέλουμε να πειραματιστούμε και πάλι με λύσεις τις οποίες τις δοκιμάσαμε στο παρελθόν και παραλίγο να μας οδηγήσουν στο κρεμό, ή να εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση που μπορεί να έχει κάνει τα λάθη της, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχει πάει τη χώρα πολύ μπροστά? Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το Τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και Τζάμπα 3 και Τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το Τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται Τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι τσάκισαν στους φόρους τη μεσαία τάξη. Εμείς δεν θα υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας.
3: RT News Radio 105,8.
1: Κοίταξε, εμείς εδώ δεν διστάζουμε να πάρουμε θέση και εγώ θα την πάρω τη θέση. Ξεκάθαρα, εγώ συμφωνώ ότι ο Τζάμπας πέθανε, αλλά αυτό το είχε πει και πριν από κάτι μήνες μια κυρία που είναι βουλευτής Νέας Δημοκρατίας σε μια εκπομπή τηλεοπτική. Δεν το είχε πει. Βέβαια, για άλλο λόγο
0: το
1: είχε πει αυτό.
0: Το είχε πει
1: για άλλο. Αλλά ως ατάκα δεν άρεσε στη Νέα Δημοκρατία και τη τραβήξαν λίγο ταυτάκι. Τη θυμάστε την κυρία Χριστίνα Αλεξοπούλου.
0: Μπράβο, που ζήτησε συγγνώμη μετά.
1: Ζήτησε συγγνώμη. Ναι, αλλά τώρα εδώ το λέει για άλλο λόγο.
0: Ναι, το λέει για τις υποσχέσεις.
1: Για τις ανέξοδες.
0: Κοιτάξτε,
1: ότι ο Τζάμπας πέθανε το έχουμε καταλάβει πάρα πολύ καλά.
0: Χρόνια τώρα το
1: με εξαίρεση
0: καταλάβει.
1: Κάτι άλλες πλατφόρμες κινέζικες, οι οποίες υπόσχονται κάτι τζάμπα, τα έχεις δει και εσύ στο διαδίκτυο.
0: Αλλά την πατάς.
1: Είναι λίγο παγίδες.
0: Αλλά την πατάς.
1: Όχι, είναι λίγο παγίδες.
0: Βέβαια,
1: αυτά.
0: Κάτσε,
1: ναι.
0: Τώρα. Περίμενε. Ναι. Να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση. Τι σου λέει η αντιπολίτευση? Ωραία όλα αυτά που μου λες για την ανάπτυξη, για τα προβλήματα που λύνεις κτλ. Αλλά μισθή συντάξεις είναι χαμηλά. Η ακρίβεια επιμένει. Αθροίζουν και τις διάφορες υποθέσεις που είναι προς διερεύνηση σκάνδαλα. Και σου λένε κάτσε τώρα, γιατί μου παρουσιάζει μια ειδηλιακή εικόνα?
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ δεν έχω το δικαίωμα να παρουσιάσω το πρόγραμμά μου?
1: Να μην τάξω κι εγώ ρε παιδί μου στο κάτω-κάτω της γραφής.
0: Προεκλογικός αγώνας.
1: Αγώνας είναι.
0: Προεκλογική περίοδος.
1: Να σου πω, αυτά δεν θα τα βάλουν, λέει, κάποια στιγμή στο μικροσκόπιο της. Ποιος θα τα ελέγχει όλα αυτά?
0: Εγώ θυμάμαι μια υπόσχεση ότι κάποια επιτροπή της Βουλής, καλά,
1: ναι,
0: το θυμάμαι,
1: ναι,
0: του γενικού
1: του γενικό λογιστήριο του, και μετά είπανε Βουλή και μετά είπανε έχω περιδευτεί, νομίζω το γενικό λογιστήριο τελικά.
0: Γιατί ακούω πάρα πολύ, γιατί κάθε κόμμα που υπόσχεται κάτι και η κυβέρνηση λέει το έχω κοστολογημένο, στοιχίζει τόσο.
1: Ναι.
0: Μετά από λίγο βγαίνει κάποιος άλλος και λέει όχι τόσο. Κάποιος άλλος και λέει όχι τόσο.
1: Να σου πω, επειδή όμως εδώ έχουμε καεί στο χυλό. Και εντάξει, εκτός με εξαίρεση κάποιους συμπολίτες μας, έτσι, οι οποίοι ακόμα ζουν στο μαγικό κόσμο, ας πούμε, της χώρας του ποτέ.

0: ή του ποτέ ποτέ.
1: Οι άλλοι έχουν άλλη θέση.
0: Οι άλλοι έχουμε τσουρουφλιστεί και έχουμε καταλάβει ότι ούτε λεφτόδεντρα υπάρχουν, ούτε οι ανέξοδες υποσχέσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν, γιατί το πληρώσαμε αυτό με κόπο, υδρότα, αίμα και με την υγεία μας κάποιοι, και κάποιοι άλλοι και με τη ζωή τους ακόμα. Λοιπόν, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αντιλαμβάνονται ότι για να τάξεις κάτι πρέπει να βρεις από κάπου τα λεφτά, άρα να φορολογήσεις κάποιους. Και επειδή είναι πάρα πολύ ωραία τα ταξίματα για τη φορολόγηση των πλουσίων που δεν γίνεται ποτέ σε αυτόν τον τόπο, θα πρέπει όσοι προαναγγέλουν τέτοιου είδους υποσχέσεις να εξηγούν στον κόσμο που θα βρουν τα λεφτά. Ξεκάθαρα.
1: Βέβαια.
0: Ξεκάθαρα.
1: Μπορεί να προέρχονται πάντα από τη φορολογία, αλλά να σου αφαιρέσει μια παροχή και να σου δώσει μια άλλη παροχή.
0: Ναι,
1: γιατί διάβαζα το οικονομικό πρόγραμμα. Ακριβώς υποσχέσει του Πασόκ. Και τι ακριβώς λέει του Πασόκ? Θα αλλάξω το μείγμα της οικονομικής πολιτικής. Και νομίζω και ο κ. Τσίπρας το λέει αυτό.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, βλέπω ότι κάποιοι τοποθετούνται κατά της πρόορης αποπληρωμής του χρέους. Το οποίο τελευταία το κάνει η χώρα, τα τελευταία χρόνια το κάνει η χώρα μας καθένα.
0: Και σου λένε γιατί το κάνει και δεν δίνει τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν σου λένε.
1: Ναι, σου λέει αυτό.
0: Λοιπόν, ναι, αυτό.
1: Πάντως σε κάθε περίπτωση αυτό, ότι πρέπει να έχουμε μια κοστολόγηση των μέτρων από μια ουδέτερη αρχή, βέβαια. Γιατί το κάθε κόμμα έχει αυτό που έλεγα πριν. Διαφορετικά κοστολόγια. Πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω σε ποια εκλογική αναμέτρηση θα το έχουμε, βέβαια.
0: Ούτε εγώ ξέρω.
1: Στην επόμενη, στη μεθεπόμενη.
0: Να σου πω, το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο είναι αυτό που κοστολογεί τα προγράμματα.
1: Α, μάλιστα.
0: Στα λένε καλά, μην φανταστείς. Και εγώ έψαξα να το βρω. Ναι. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, πες μου άλλα νεάκια.
1: Άλλα νεάκια θέλει.
0: Πήγε στα 3Β χτες ο Πρωθυπουργός.
1: Βαριβούλα βουλιαγμένη.
0: Βαριβούλα βουλιαγμένη, ναι.
1: Και μετά μου λες τώρα, θα γίνουν την άνοιξη. Εμένα όλο αυτό μου θυμίζει προεκλογική.
0: Όχι, ρε, γιατί ξεκαθάρισε, το έχουμε αυτό. Πρέπει να το έχουμε και αυτό το απόσπασμα. Αν όχι, δεν πειράζει, θα το πω εγώ. Που λέει ο κ. Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στους κατοίκους εκεί, το 3Β, Βαριβούλα Βουγιαγμένη, ότι έχουν αρχίσει κάποιοι και λένε ότι με αυτές τις περιοδίες που έχω ξεκινήσει εγώ εδώ και ένα τρίμηνο, η κυβέρνηση θα πάει σε εκλογές
1: το
0: φθινόπωρο. Αλλά λέει αυτό δεν παίζει. Οι εκλογές θα γίνουν κανονικά το 2027 και εμείς έχουμε πει από την αρχή ότι είναι μαραθώνιος και δεν πρόκειται να εξαντληθούμε. Κάποιοι άλλοι θα εξαντληθούν, είπες αυτό. Τώρα τι να σου πω.
1: Εδώ έχεις ένα δίκιο ότι το λέει κάθε μέρα. Τις τελευταίες
0: εβδομάδες. Όχι, και εκείνος το είπε.
1: Ναι, το λέει χτες, κάθε μέρα. Ναι. Το λέει. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Δύσκολα θα μπορούσε να πάει το φθινόπωρο, λόγω. Δεν ξέρω, γιατί όλο αυτό μου θυμίζει προεκλογική περίοδο. Όχι μόνο από την κυβέρνηση και βέβαια από τον τρόπο που αντιδρούν τα κόμματα.
0: Ναι.
1: Λες να το κάνει. Πρώτον, είχε ένα αποτέλεσμα αυτή η συζήτηση. Τα όποια νέα κόμματα τα είχαμε στα σκαριά ανακοινώθηκαν και περιμένουμε και το κόμμα Σαμαρά. Λες να θέλει να κάψει τα υπόλοιπα κόμματα στην προθέρμανση.
0: Κοίταξε, είναι ξεκάθαρο.
1: Η κυβέρνηση.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι ο βασικός στόχος είναι η επανασυσπήρωση, έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Okay.
1: Εντάξει, εδώ τα νέα κόμματα βοηθάνε, νομίζω.
0: Ναι.
1: Γιατί βλέπω τις μετρήσεις, δηλαδή δεν είναι δικές μου.
0: Και ιδιαίτερα αυτοί που λένε, γιατί να είμαστε τίμοι, αυτοί που λένε για το κόμμα Τσίπρα.
1: Ότι
0: το κόμμα Τσίπρα συσπηρώνει την Δημοκρατία.
1: Αυτό μετρημένο και
0: ακριβώς, αυτό μετριέται πια.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή είναι γεγονός.
1: Κάποιες πληροφορίες φέρουν και το κόμμα Σαμαρά.
0: Και το κόμμα Σαμαρά, βεβαίως.
1: Ότι συσπηρώνει τη βάση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Κοίτα εδώ που σε έχω στο Brent.
1: Κάτω από 8, έγραψε 7 μπροστά.
0: Ας η μέλη μου έχει γράψει 7 το Brent μπροστά. 78,13. Ποιο άντε, θα πας στο βενζινάδικο, τζάμπα αντιβάλλεις τη βενζίνη. Μόνο 1,9.
1: Μέχρι να φτάσεις στην Ελλάδα, αυτό θα στολίσουμε χριστουγεννιάτικο δέντρο.
2: 1,9 στην Αττική.
0: 1,9 στην Αττική.
2: Αν πας σε νησιά, θα παραμείνει.
0: Αν θα πας σε νησί, βρήκες τακτοπλοϊκά, θες και να βάλεις και βενζίνη.
2: Θα σου πω,
0: είσαι υπερβολική, σε βλέπω.
2: Έχεις δίκιο. Θα πάω σε κοντινές προορισμούς που δεν θα χρειάζομαι αυτοκίνητο. Με τα πόδια.
0: Να πάρεις τη Βραβρώνα, να πάρεις το λεωφορείο, να πάρεις τη Βραβρώνα.
1: Πάμε για τίτλους.
0: Πάμε τίτλους, έλεγα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη ροή οχημάτων με σημαντικές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Στο υποαυστηρή φρούρηση θέρετρο του Μπούργκενστοκ της Ελβετίας την Παρασκευή η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Παρ' όλα αυτά, το πληρές περιεχόμενο της Συμφωνίας παραμένει άγνωστο στο κοινό. Αμερικανοί αξιωματούχοι στο CNN. Το μνημόνιο κατανόησης Ουάσιγκτον-Τεχεράνης συντάχθηκε με γενικούς και ασαφείς όρους ώστε να διευκολύνει τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις και όχι να επιλύσει τις βασικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών. Ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν. Εκτός αμερικανικού κλειού, δύο ιρανικά δεξαμενόπλια με την πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου της χώρας μετά από δύο μήνες. Σταθεροποιούνται οι τιμές πετρελαίου μετά τη συμφωνία. Στον αέρα από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr και φιλοδοξεί να γίνει ένα νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές. 24-ωρη πανελλαδική απεργία των εργαζομένων στον ΙΕΦΚΑ με θεσμικά και οικονομικά αιτήματα. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα στα 837, 196 οι νεκροί. Αστάθεια του καιρού με νεφώσεις και μελτέμια, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, σας το είπαμε για τον Μπρέντε. Τα είπαμε τα νέα.
1: Έγραψε 7 μπροστά.
0: 78 και κάτι αυτή την ώρα. Λοιπόν, καλό είναι αυτό. Ωραία.
1: Να δούμε πότε θα φτάσει τα δικά μας βενζινάδικα.
0: Ναι. Γίνεται ο κακός χαμός, βλέπω τώρα στο διαδίκτυο, με το Αργεντινή-Αλγερία 3-0 και το hat-trick του Μέση.
1: Γιατί το Μέση.
0: Με το Μέση, εντάξει. Στα 38 του, έτσι.
1: Απόλυτο στάρ, ναι.
0: Είναι, ναι.
1: Μου πέτυχε τίτλο. Τι αντοχές έχουν 38 ετών για να τρέξει πάνω. Δεν είναι μικρή ηλικία για ποδοσφαιριστή.
0: Όχι, βέβαια. Και 38 αυτό, 41 ο Ρονάλντο, ο οποίος μπαίνει τώρα, τις επόμενες μέρες στη μάχη με την Πορτογαλία. Λοιπόν, πέτυχε, λέει, 3 ρεκόρ. Ο μοναδικός μέχρι τώρα ποδοσφαιριστής που συμμετείχε σε 6 Μουντιάλ. Πέτυχε το πρώτο hat-trick σε Μουντιάλ και ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο παγκόσμιο κύπελλο. Έφτασε τα 16 γκολ και σοφάρισε το ρεκόρ του Μίροσλαβ Κλόζε που κρατούσε από το 2014.
1: Εντάξει, απόλυτη στάρ. Μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Δεν είναι μόνο στάρ, είναι μεγάλοι ποδοσφαιριστές.
0: Όντως. Λοιπόν,
1: κάποιοι βγάζουν εισιτήρια στο Μουντιάλ για να απολαύσουν μόνο αυτούς τους μεγάλους παίκτες. Κακός βέβαια, γιατί για αυτούς που αρέσει το ποδόσφαιρο είναι το υπέρτατο θέαμα. Το Μουντιάλ.
0: Να σου πω τώρα κάτι άλλο. Επειδή το κάναμε, το γυρίσαμε στο Global λίγο, στα Μουντιάλ και
1: θέλει
0: στα
1: διεθνή κλπ. Δικά μας πάλι.
0: Όχι, το αντίθετο. Διάβασε τα νεάκια για τη συμφωνία, τη συμφωνία προσύμφωνο, προαυτό.
1: Ναι, όπως θες πες το.
0: Ναι, δεν ξέρω. Αυτή που θα υπογραφεί, που μας έλεγε η Άννα τώρα, θα υπογραφεί πότε?
1: Την Παρασκευή. Αυτή. Στο Birkenstock.
0: Birkenstock. Πού είναι αυτό? Στην Ελβετία.
1: Στην Ελβετία.
0: Ναι. Ωραίο είναι. Έχει πάει.
1: Ξενοδοχείο.
0: Στο Birkenstock.
1: Θα μπορούσα.
0: Είναι σε καμιά λίμνη πάνω και λοιπά.
1: Έχει θέα, όχι. Έχει θέα τη λίμνη τη Λουκέρνη. Είναι ψηλά και είναι ένα απόλυτα ασφαλέ. Ένα ξενοδοχείο φρούριο.
0: Πάρα πολύ. Κοίτα εδώ τι ωραία φωτογραφία.
1: Προσπαθούσα να σκεφτώ τι μου θυμίζει. Το θυμάσαι. Είναι ο τόπο του ξενοδοχείου στο οποίο είχε γίνει παράδοση στον Τάσο Παπαδόπουλο, τον τότε Κύπριο πρόεδρο, του σχεδίου Ανάν.
0: Εκεί, τον Μπουργκερσό.
1: Δεν είχε πάει καλά.
0: Εσύ, όχι, δεν πήγε καλά αυτό.
1: Δηλαδή, γιατί όταν τα άκουσα, το ψάχνα.
0: Τι πας και θυμάσαι, είσαι, πω. Μυρμήγκη της ενημέρωσης.
1: Ναι, όταν το διάβασα, λέω.
0: Λοιπόν, είδες τα σημεία τα οποία προβλέπονται. Εντάξει. Το πιο νομίζω, εντάξει, θα επαναλειτουργήσουν τα στένα.
1: Ένα
0: ότι για 60
1: δηλαδή
0: μέρες και χείρια κλπ.
1: Για μένα το. Που είχαμε, αυτά μας έλεγαν. Δεν μάθαμε κάτι νέο.
0: Ναι. Επαναλαμβάνει μια δέσμευση προφορική η Τεχεράνη ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Καλό, έχουν
1: προφορική
0: πει.
1: Είναι αυτό
0: το
1: ξανα...
0: Γιατί δεν το έχουν ξαναπεί.
1: Ναι.
0: Το τάξη λέει δεν κοστίζει.
1: Να θυμίσω
0: η πράξη ότι
1: στην προηγούμενη ολιγοήμερη παρέμβαση που είχαμε, επέμβαση μάλλον από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, μας είχε ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι τελείωσαμε το πυρηνικό οπλοστάσιο.
0: Μετά
1: είχαμε τον πόλεμο κάποιους μήνες μετά.
0: Λοιπόν, από δέσμευση παγωμένων κεφαλαίων, άμεση χαλάρωση στους περιορισμούς της εξαγωγής πετρελαίου και σταδιακή άρση όλων των κυρώσεων. Κοίταξε, νομίζω το πιο σημαντικό όμως είναι το αν θα εισπράττει διόδια. Το διόδιο, εν πάση περιπτώσει, πώς θα λένε, ναύλα, δεν ξέρω.
1: Όπως θέλεις, πρέπει να καταλαβαίνουμε.
0: Λεφτά, χρήμα, δηλαδή, αν θα παίρνει το Ιράν.
1: Για τη διέλευση των πλοίων.
0: Γιατί αν όντως συμβαίνει κάτι τέτοιο, νομίζω θα δικαιωθεί ο φίλος μου, ο οποίος έγραφε χτες στο Twitter. Πού και πού το Twitter, το X. Συγγνώμη, και εγώ τον παρακολουθώ.
1: Πρώην Twitter, πες
0: το. Το πρώην Twitter, ναι. Ο οποίος έλεγε ότι εάν συμβεί κάτι τέτοιο, θα μιλάμε για τη μεγαλύτερη νίκη του Ιράν στην παγκόσμια ιστορία.
1: Βέβαια, να σου θυμίσω ότι.
0: Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα.
1: Γιατί όταν συμφώνησαν, όταν μάλλον ο Νετανιάχου κατάφερε να πείσει τον Τραμπ, γιατί είχε επιχειρήσει και με άλλους Αμερικανούς πρόεδρους για την επέμβαση στο Ιράν, για τον πόλεμο στο Ιράν. Έπεισε όμως τον Ντόναλντ Τραμπ. Έχω την αίσθηση ότι δεν πέρασε από το μυαλό τους. Μιλούσαν για το πυρηνικό οπλοστάσιο. Το πραγματικό πυρηνικό όπλο στα χέρια του Ιράν ήταν τα στενά του Ορμούς. Και εξού και αλλάξαμε συζήτηση όταν έγινε το πόλεμο. Για τα στενά του Ορμούς συζητάμε συνεχώς.
0: Και μια που λέμε για τα στενά του Ορμούς, διαβάζουμε στην Καθημερινή για να ξεκινήσουμε τα πρωτοσέλιδα. Είναι κύριο θέμα σήμερα. Διαβάζω. Δύο ελληνικά πολεμικά πλοία για τις νάρκες στο Ορμούς. Σε ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή από ναρκοθέτης των στενών. Να σου διαβάσω δύο πράγματα μόνο, έτσι, όχι αναλυτικά το ρεπορτάζ, γιατί δεν είναι και τίμιο απέναντι στην εφημερίδα, έτσι, και στους συναδέλφους μας. Δημοσδευμένοι, ο συνάδελφο μα.
1: Ναι, όποιο ενδιαφέρει θα πάρει την ευκαιρία.
0: Και το έχει γράψει ο πολύ καλό συνάδελφό μα, ο Βασίλη Ονέδο. Το πούμε πάντα έγκυρο.
1: Πάντα
0: έτσι,
1: πολύ καλά ενημερωμένο.
0: Ναι. Πάντα έγκυρο. Λοιπόν, λέει μεταξύ άλλων στο πρωτοσέλιδο η Καθημερινή ότι η Αθήνα βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για την ανάπτυξη δύο πολεμικών πλοίων, μια φρεγάτα και ενό πλοίου υποστήριξη, σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η αποστολή από ναρκοθέτηση και αστυνόμευση των στενών του ορμού. Τι επόμενε μέρε αναμένεται να προσδιοριστεί αν η αποστολή αυτή θα αποτελέσει επέκταση τη επιχείρηση ασπίδε Ευρωπαϊκή Ένωση ή θα δημιουργηθεί επί τούτο στο πρότυπο τη Συμμαχία των Προθήμων. Ή αν γίνει κάτι τέτοιο, βλέπω να έχουμε εδώ ιστορίε, αντιδράσει κλπ. Θα δούμε. Συνεχίζω. Τα υπόλοιπα, όποιο θέλει να πάρει την Καθημερινή.
1: Και άλλα πλοία και άλλα ευρωπαϊκά πλοία θα συνδράμουν σε αυτήν την κατεύθυνση. Yeah. Άρα θα θυμούνται ότι κάποιοι Ευρωπαίοι ηγέτε, η απάντηση στην πρόσκληση Τραμπ, ελάτε να με βοηθήσετε για να διατηρηθούν ανοιχτά τα στενά του ορμού, η απάντηση ήταν μόνο σε περίοδο που έχουμε συμφωνία. Μόνο σε περίπτωση που έχουμε συμφωνία.
0: Διαβάζω επίση, μια που πιάσαμε το θέμα των νερών, η Ελλάδα στη δεύτερη θέση με τα πιο καθαρά νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια εντυπωσιακή φωτογραφία από μια κυρία η οποία βαδίζει με το μαγιό της σε μια υπέροχη καταγάλανη παραλία με μια άμμο, μια μουδιά σαν ζάχαρη. Γράφει στη Λεζάντα η φωτογραφία, στην Καθημερινή, υψηλής ποιότητας είναι τα νερά κολύμβησης στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, τα πιο καθαρά νερά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση τα έχει η Κύπρος.
1: Μάλιστα.
0: Στην οποία το 100% των δειγμάτων που ελήφθησαν ήταν άριστης ποιότητας και η Ελλάδα έχει το 97,1%. Ακόμα δύο ειδήσεις, αφού λέμε για Κύπρο. Πολιτική θύελλα στην Κύπρο, με το πόρισμα και τον τέος πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη. Θα διερευνηθεί αν ενέχεται σε ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα, όπως εκείνα της κατάχρησης εξουσίας και της εμπορίας επηρεασμού, σε σχέση με υποθέσεις που χρονολογούνται την περίοδο που βρισκόταν στην εξουσία. Και ακόμη, ξέρω ότι αυτό είναι το μεγάλο θέμα το οποίο θέλεις και εσύ να ασχοληθούμε και θα ασχοληθούμε. Πλαφών στους στόχους καταναλωτικών δανείων από 20 Νοεμβρίου του 2026. Ανώτατο όριο στους στόχους καταναλωτικών δανείων θεσπίζεται με διάταξη σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι το μέγιστο συνολικό κόστος της πίστωσης συμπεριλαμβανομένων τόκων, επιβαρύσεων και εξόδων πάσης φύσεως δεν μπορεί να ξεπερνάει το 60% του αρχικού κεφαλαίου για δάνεια έως 4 χρόνια, το 70% για πιστώσεις έως 8 χρόνια και το 75% για δανειακές συμβάσεις πάνω από 8 χρόνια. Δεν το λες και λίγο?
1: Όχι, και θα σου λέγω ότι είναι πρώτο, σε όλα τα πρωτοσέλιδα είναι σήμερα. Βέβαια, έχει τεθεί σήμερα, το έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Ανάπτυξη και προφανώς το έχουμε διαφοροποιήσει, αλλά είναι πράγματι σημαντικό. Ενσωματώνει ουσιαστικά ευρωπαϊκές οδηγίες για την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, αλλά κυριολεκτικά δεν το λες και λίγο.
0: Τελευταίο. Καλά, δεν είναι και άλλα θέματα ενδιαφέροντα. Αυξήσεις και αναδρομικά σε συνταξιούχους του δημοσίου με νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Σε κάποιες περιπτώσεις που είχαν εξαιρεθεί από τον νόμο Κατρούγκαλου, δικαστική λειτουργή, μελή ΔΕ, πανεπιστημιακή δηλαδή, διπλωματική, πάλι γιατροί εσύ, στρατιωτική και τα ρέστα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Να έρθω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα.
0: Βέβαια.
1: Αυτό το οποίο το νομοσχέδιο που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Ανάπτυξη είναι πρώτο θέμα και στην εφημερίδα Τα Νέα. Στα καταναλωτικά δάνεια, ψηλά γράμματα τέλος. Είναι ο τίτλος από την εφημερίδα. Πού μπαίνει το πλαφόν για το τελικό ποσό που θα αποπληρώσει ο δανειολήπτης και πρόβλεψη για δικαίωμα υπαναχώρηση από ένα δάνειο. Ποια προστασία προβλέπεται από κατάκριση συμπεριφορά για δάνεια χωρίς εμπράγματι εξασφαλίσεις. Δεύτερο θέμα, η G7. Στο μυαλό του Τραμπ, μετά το Ιράν, παίρνει σειρά το Ουκρανικό. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι ήταν στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ με την ατζέντα της Ρωσίας. Για να δούμε πώς συμπεριληφθούν και τα αιτήματα του Ζελένσκι. Γυναικοκτονίες. Είναι ένα θέμα που συζητούσαμε τις προηγούμενες μέρες. Τα μεγάλα θύματα και τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις τα παιδιά μένουν κυριολεκτικά ορφανά. Οι ελλιπείς δομές που διαχειρίζονται τις οικογενειακές τραγωδίες. Και από το πολιτικό παρασκήνιο, νέες εκαθαρίσεις και αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, θα τα δούμε στη συνέχεια. Βαρθολομαίος Ερντογάν για τη Χάλκη. Και αυτό θα το δούμε στη συνέχεια το θέμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να συνεχίσω τώρα με την απογευματινή. Έχει κύριο τίτλο η εφημερίδα «Διπλό μπλόκο στα κρυφά πανωτόκια των τραπεζών». Ξέρω ότι εδώ οι συνάδελφοι δικές μας, η Γιάννα Ιαρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα, αναζητούν την κυρία Κορσάνο, που τα ξέρει αυτά τα θέματα καλά, να μήπως
1: μας δώσει μια εικόνα.
0: Αύριο θα επιχειρήσουμε να έχουμε και πιο επίσημη απάντηση
1: από το Υπουργείο.
0: Από το Υπουργείο, θα δούμε. Λοιπόν, διαβάζουμε επίσης, μπαίνει πλαφόν στο κόστος αποπληρωμής πιστωτικών καρτών, καταναλωτικών και επισκευαστικών δανείων έως 100.000 ευρώ και τέλος οι διακρίσεις σε βάρος καρκινοπαθών που έχουν θεραπευτεί, γράφει η εφημερίδα. Μια φωτογραφία από τη χθεσινή επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στα 3Β, δηλαδή Δήμο Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης. Ο τζάμπας δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Είναι ο τίτλος εφημερίδας. Είναι η αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη για τις υποσχέσεις Τσίπρα Ανδρουλάκη.
1: Να πέρασω όπως είναι εφημερίδα των συντακτών. Το 13ωρο γίνεται καθεστώς, είναι ο τίτλος εφημερίδας. Πανελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ από τη ΣΑΛΚΟ Μέτρων Ανάλυσης και Προράτα. 65,5% εργάζεται επιπλέον την εβδομάδα έως 5 ώρες. Απλήρωτη υπερεργασία για το 34,5%. 24,1% έως 10 ώρες εργάζεται. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα στη Λευκοσία η τρίτη διεθνής διάσκεψη. Το Κυπριακό συζήτηση με τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη.
0: Πάει Λευκοσία. Πάει Λευκοσία.
1: Έχει πάει ήδη Λευκοσία. Ο Αλέξης Τσίπρας. ΣΥΡΙΖΑ, πάφτηκε ο παπάς, έφυγε ο Ζαχαριάδης.
0: Ο Ριζοσπάστης έχει κύριο τίτλο σε εκατοντάδες χώρους δουλειάς το απεργιακό κάλεσμα για τις 24 Ιούνιου. Κατασκευές, εψητισμός, τουρισμός, τρόφιμα, ποτά. Κορυφών τη δράση των σωματείων για την επιτυχία της απεργιακής κινητοποίησης στους τρεις κλάδους με σύνθημα «Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους». Και ακόμη διαβάζουμε: οι ΗΠΑ Ιράν αγεφύρονται τις αντιθέσεις πίσω από τον εύθραυστο συμβιβασμό.
1: Μάλιστα, περνάω εγώ στον ελεύθερο τύπο. Μέτρα στήριξης 800 εκατομμυρίων και ρυθμίσεις χρεών. Τι κερδίζουν νοικοκυριά και συνταξιούχοι? Επιστροφή ενοικίου για επιπλέον 70.000 ενοικιαστές με διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων. Αναφέρουν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Δεύτερο θέμα. Η γενιά Z πληρώνει αδρά για λίγες μέρες σιωπής. Και ακόμη, όσοι τάζουν τζάμπα από κάπου θα σας τα πάρουν, από τη χθεσινή επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και ΣΥΡΙΖΑ υποδιάλυση, ο Φάμελος έπαυσε παπά Ζαχαριάδη από τις θέσεις τους.
0: Μάλιστα. Εγώ έρχομαι στην εφημερίδα Δημοκρατία τώρα, έτσι. Η οποία κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Τέλος στα ψηλά γράμματα». Είχες δίκιο, είναι το πρώτο θέμα σχεδόν σε όλες τις εφημερίδες. Πλαφών στα επιτόκια και στο κόστος των δανείων. Σε δημόσια διαβούλευση στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης προστατεύει τους δανειολήπτες από καταχρηστικές πρακτικές τραπεζών. Οι ρυθμίσεις αφορούν καταναλωτικά επισκευαστικά δάνεια, επιστοτικές κάρτες χωρίς υποθήκη για ποσά έως 100.000 ευρώ. Και ακόμη διαβάζουμε τον Αύγουστο οι αιτήσεις από 200 έως 600 ευρώ επιδότηση για το τουρισμό με όλους. Τώρα τον Αύγουστο οι αιτήσεις.
1: Πότε θα κάνουν
0: διακοπές, το Δεκέμβρη?
1: Σεπτέμβριο, Οκτώβριο.
0: Πάνε για μακροβούτια τον Δεκέμβρη, δεν ξέρω.
1: Τι να σου πω. Σε κάθε περίπτωση ενίσχυση είναι αυτή, αλλά λίγο αργά δεν είναι? Να περάσω εγώ στην εφημερίδα Κόντρα. Και εδώ αυτό είναι το πρώτο θέμα. Μπαίνει ανώτατο όριο στα επιτόκια των δανείων. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει το τελικό ποσό αποπληρωμής μαζί με τους στόκους? Όλες οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νέο νόμο για την καταναλωτική πίστη.
0: Εφημερίδα Αστεία. Έρχομαι εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Μεγάλο μέρος της βάσεως της Νέας Δημοκρατίας θα καθίσει σπίτι στην πρώτη κάλπη. Δεν βλέπει αυτοδυναμία αλλά εκλογές δύο γύρων ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Θα προσέλθει όμως στη δεύτερη κάλπη, λέει ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης. Μας τύχησε ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών. Πληγώσαμε συναισθηματικά τον κόσμο μας. Ο πρωθυπουργός με λέει λαϊκοδεξιό και προσέχει να μην τον παρασύρω. Θα αντιπαρατεθώ με τον Σαμαρά. Όλα αυτά είναι από συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης το βράδυ της Δευτέρας εδώ στην ΕΡΤ, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Και να έρθω εγώ στην εφημερίδα Μανιφέστο. Κουαρτέτο πικραμένων είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Η θερινή σύναξη Παυλόπουλου, Βενιζέλου, Ράμου, Μενουδάκου. Με αφορμή την παρουσίαση ενός βιβλίου, οι τιμητές του κράτους δικαίου αναμένεται κατά την προσφυλή τακτική τους να ξεσπαθώσουν και πάλι εναντίον της κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Ξέχασαν το χορηγό, σημειώνει η εφημερίδα.
0: Πάντως, επειδή ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος είναι σε αυτό το κουαρτέτο των πικραμένων και προηγουμένως διαβάζαμε για την συνέντευξη του κ. Νικήτα Κακλαμάνη, που είναι το κύριο θέμα στην εφημερίδα Εστία σήμερα, να σου πω ότι στην παραπολιτική στήλη του φίλου μας και εξαιρετικού συναδέλφου του Σταύρου του Απαντονίου στην Καθημερινή, γίνεται λόγο σήμερα για ένα ραντεβού που είχε ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης με τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο. Συνδέονται με στενή φιλία αρκετών ετών, είναι αλήθεια. Αλλά πλέον λέει είναι σαν να ανήκουν σε διαφορετικά κόμματα.
1: Μάλιστα.
0: Καθώς ο πρόεδρος της Βουλής δίνει μάχη για να συσπυρώσει την βάση της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο κ. Παυλόπουλος είναι απέναντι στο Μαξίμου.
1: Αν όχι απέναντι, αποστασιοποιημένος.
0: Ναι. Αλλά Έχει το ενδιαφέρον αυτό το ραντεβού. Βέβαια. Το οποίο έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. Επιλέγουν τα κεντρικά ξενοδοχεία των Αθηνών. Μα καλά, γιατί δεν πάνε σε καμία καφετέρια.
1: Για να τους βλέπουν μόνο. Δηλαδή, εμείς
0: αυτό ήταν. Αυτό ήταν assist. Πάρε βάλε σου εδώ. Πάρε βάλε.
1: Συγγνώμη, θα πεινάσουμε.
0: Για να τους βλέπουν. Καλά τα λέω.
1: Κάποια φωτογραφία να βγει και τα λοιπά. Έτσι είναι αυτά τα ραντεβού.
0: Λοιπόν, να σου πω. Μου έκανε εντύπωση μια αναφορά που είχε η Καθημερινή στο θέμα των διακρίσεων σε βάρος των καρκινοπαθών. Τώρα με αυτή την ρύθμιση για τα ψηλά γράμματα των συμβάσεων των τραπεζών. Το ρεπορτάζ του υπογράφει στην άλφος μας Ντίνα Καραμάνου, λέει μεταξύ άλλων ότι υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τους πρώην καρκινοπαθείς. Δηλαδή το άρθρο του νομοσχεδίου έχει τίτλο «Δικαίωμα στη λύθη», απαγορεύει στους πιστωτικούς φορείς να χρησιμοποιούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τη διάγνωση ογκολογικής ασθένειας καταναλωτή για σκοπούς ασφαλιστικής σύμβασης ενδεμένης με τη σύμβαση της πίστωσης. Δηλαδή, αν είχες κάνει ασφάλιση.
1: Αυτές οι συμβάσεις.
0: Εφόσον, λέει, εφόσον έχουν παρέλθει 5 χρόνια από την ολοκλήρωση θεραπείας.
1: Μάλιστα.
0: Εφόσον έχουν περάσει 5 χρόνια από την ολοκλήρωση θεραπείας. Θεωρείται, να το πούμε αυτό.
1: Είναι σταθμό τα 5 χρόνια. Ναι, είναι ένα όριο.
0: Ότι ο καρκινοπαθής έχει θεραπευτεί.
1: Εάν περάσουν 5 χρόνια.
0: Με τη ρύθμιση αυτή, λοιπόν, διευκολύνεται η ισότιμη πρόσβαση των καταναλωτών σε πιστωτικά προϊόντα και έρεται τυχόν δυσμενής μεταχείριση. Έχει σημασία, του νομίζω αυτό.
1: Και έχει σημασία όλο αυτό. Γιατί κάποιο θα έλεγε, ακούγοντάς μας, επιτέλους.
0: Ναι.
1: Επιτέλους, πρέπει να μπει ένα όριο στη σχέση των τραπεζών με τους δανειολήπτες, με εμάς τους υπόλοιπους πολίτες. Για τη συνέχεια μιλάμε για μικρές πράξεις αυθαιρεσίας, από μικρές έως μεγάλες. Πρέπει να μπει ένα όριο. Πρέπει να ρυθμιστεί αυτό. Και δεν είναι τίποτα άλλο από ενσωμάτωση κυρίως ευρωπαϊκών οδηγιών. Καθυστερήσαμε να τις κάνουμε.
0: Ναι.
1: Έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους.
0: Για πες. Για πες.
1: Στην κάθοδο του Κηφισού ξεκινάει από τη Λυκόβρηση,
0: ναι,
1: και φτάνει μέχρι και την διασταύρωση με την Ιερά Οδό. Είναι πολλά χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα.
0: Στο κέντρο χαλαρό το βλέπω μόνο, ή όχι,
1: ναι,
0: κάνω λάθος.
1: Ναι, είναι καλύτερη εικόνα για το κέντρο. Στον Κηφισό, ναι, μόνο αυτή την ώρα έχουμε 3 ατυχήματα. Όπως βλέπω, τα οποία καταλαβαίνεις ότι αυτά βέβαια έχουν την επίδρασή τους στην κίνηση. Γιατί και στο ρεύμα ανόδο έχουμε κίνηση, όχι τόσο πολύ όσο στην κάθοδο. Ξεκινάει από το σταθμό περίπου των ΚΤΕΛ και φτάνει μέχρι τη στροφή για Χαρνών. Και στην Αττική Οδό έχουμε πολύ κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Λοιπόν,
1: προνοήστε.
0: Για πάμε να συναντήσουμε τώρα την πολύ αγαπητή μας την συνάδελφο, την Ελβίρα την Κρίθαρη, είναι ανταποκρίτρια του Earth News στην Τουρκία. Μας πει για την συνάντηση Ερντογάν-Βαρθολομαίου. Κύριο θέμα η επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Ήταν φυσικό να βρεθεί στο επίκεντρο. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουμε τα νέα. Ελβίρα μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Ελβίρα.
2: Καλημέρα σας από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, έγινε χθες η συνάντηση στην Άγκυρα, στο Προεδρικό Παλάτι, σε θερμό κλίμα και κατόπιν πρόσκλησης του κυρίου Ερντογάν. Ήταν κάτι που προφανώς είχαν συζητήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Τούρκος Πρόεδρος το προηγούμενο διάστημα, να συναντηθούν δηλαδή κατηδίαν για να συζητήσουν αυτό το θέμα. Και φαίνεται ότι το αποτέλεσμα της συνάντησης ήταν καλό, ήταν θετικό. Δηλαδή, τα μηνύματα που λαμβάνουμε είναι ότι υπάρχει σταθερά αυτή η βούληση της επαναλειτουργίας της θεολογικής σχολής της Χάιτ. Είναι πειλά.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν έχουμε πάλι την Ελβίρα.
0: Έχουμε πάλι ζήτημα να.
1: Να επιχειρήσουμε να συνδεθούμε και πάλι μαζί
0: τη.
1: Με τεμποδίων η επικοινωνία.
0: Ναι, με την Ελβίρα έχουμε ένα ζήτημα, ναι, με την επικοινωνία μαζί τη. Λοιπόν, απλά αξίζει να επισημάνουμε δύο πράγματα. Όντως υπάρχει, φαίνεται ότι υπάρχει το τελευταίο διάστημα ως κλίμα μια διάθεση από την πλευρά του Ταγί Περντογάν για την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Όμως το γεγονός ότι η συγκεκριμένη συνάντηση έγινε τρεις εβδομάδες πριν επισκεφτεί την Τουρκία ο Αμερικανός Πρόεδρος με κορυφαίους υπουργούς του.
1: Θεωρείτε για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Θεωρείτε ότι δεν είναι τυχαία.
0: Όπως επίσης και το γεγονός ότι θυμάσαι ότι στην επέτειο της, και της 25ης Μαρτίου, αν θυμάμαι, αλλά και σε συνάντηση που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγί Περντογάν, είχε θέσει ευθέως και είχαμε λίγο ευνηδιαστεί όλοι.
1: Το θέμα.
0: Της επαναλειτουργίας.
1: Ναι.
0: Το είχε θέσει ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι έχει τη σημασία του. Ελβίρα, Ελβίρα, έχουμε πρόβλημα με τη σύνδεση. Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι κάτι σταθερό που θα δούμε πώς.
0: Θα μάθουμε να ζούμε και με αυτό. Όπως με τους σεισμούς λέμε τώρα.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Τη συζήτηση μην ξανακούσουμε. Όλα τα άλλα τα.
0: Ναι.
1: Τα διαχειριζόμαστε. Έλα.
2: Συμβαίνει αυτό καμιά φορά. Λοιπόν, το έχω. Άκουσα αυτό που πράγματι ήταν και ένα αίτημα που εξέφρασε και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος. Καταρχάς, να πούμε ότι είναι ένα διαχρονικό αίτημα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η σχολή σταμάτησε να λειτουργεί το 1971. Από τότε γίνονται ενέργειες για την επαναλειτουργία της. Είχαμε δύο μήνες πριν τον Οικουμενικό Πατριάρχη, κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, να ανακοινώνει την περάτωση των εργασιών στο κτίριο της Θεολογικής Σχολής και αναμένεται να είναι έτοιμο το κτίριο τους επόμενους μήνες, το φθινόπωρο δηλαδή, μπορεί να γίνει και τα γένεια, και μάλιστα είχε πει πως εάν επαναλειτουργήσει η σχολή θα καλέσουμε τον κύριο Ερντογάν να κάνουμε μαζί τα εγγένεια της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Το είχε πει αυτό στη συνέντευξή του στην Καθημερινή ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Οπότε το κτίριο ετοιμάζεται και ταυτόχρονα φαίνεται ότι έχουν οριμάσει οι συνθήκες για κάτι τέτοιο. Έχει βάλει, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα αιτήματα. Να πω ότι στη συνάντηση, και αυτό έχει σημασία, ήταν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας της Τουρκίας και του Ανώτατου Συμβούλου Εκπαίδευσης της Τουρκίας, του ΙΟΚ. Αυτό σημαίνει ότι ψάχνουν να βρουν τις ειδικές λεπτομέρειες για το άνοιγμα της σχολής. Γιατί υπάρχει το εξής. Ένα από τα προβλήματα είναι αυτό. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα αν δέχεται μόνο αγόρια. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Τουρκία πρέπει να είναι μεικτά, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επομένως, υπάρχει πρόθεση να επαναλειτουργήσει ως σχολή που παρέχει μόνο μεταπτυχιακά προγράμματα εκπαίδευση.
1: Μια
2: ιατρική σχολή δηλαδή μεταπτυχιακών. Ναι. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα βρίσκονται στο τραπέζι. Σίγουρα υπάρχει βούληση για την επαναλειτουργία της. Μια πολύ σημαντική στιγμή για την ρωμιοσύνη της πόλης η επαναλειτουργία της θα είναι. Και βέβαια από τη μεριά της Τουρκίας μια κίνηση θετική προς τις μειονότητες, προς την ομογένεια. Και βέβαια σας άκουσα λίγο να λέτε αναμένουμε και τον ΝΑΤΟ 7-8 Ιουλίου τη συνδιάσκεψη του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, και φαίνεται ότι αυτό είναι ένα καλό κλίμα που υπάρχει πριν από αυτή την συνδιάσκεψη, γιατί εδώ θέλω να βάλουμε αστερίσκο. Είχαμε μία μικρή περίοδο έντασης με το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας, το οποίο φαίνεται ότι και αυτό καθυστερεί και πάει για φθινόπωρο, και ενδεχομένως η συνδιάσκεψη του ΝΑΤΟ παίζει ένα ρόλο. Ας πάμε όλοι στη συνδιάσκεψη αυτή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και έντασης.
1: Για να δούμε, Ελβίρα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα στην Κωνσταντινούπολη. Καλημέρα. Ναι, πράγματι, 7-8 Ιουλίου είναι η διάσκεψη του ΝΑΤΟ, η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Γνωρίζουμε λοιπόν, ότι μπορεί να έρθει και ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Για να δούμε, είναι πιθανό. Και μετά και στην Αθήνα. Και, εντάξει, είναι μια ιστορία
1: και που. Και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο.
0: Και πολέμου.
1: Άμυνας και πολέμου.
0: Χέξαθ.
1: Ναι, είπα άμυνας. Ναι, όχι, είναι πολέμου. Έχει με το όνομα.
0: Λοιπόν, οφείλουμε τώρα μια διευκρίνηση. Είχαμε μιλήσει χθες εδώ στην εκπομπή μας με τον κύριο Γιανακό, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, για ένα θλιβερό περιστατικό, ένα τραγικό περιστατικό που συνέβη στο νοσοκομείο Ναυπλίου.
1: Ναι.
0: Ο κ. Γιανακός μας είχε πει ότι μία 55χρονη νοσηλεύτρια του νοσοκομείου έχασε τη ζωή της από έμφραγμα το οποίο υπέστη.
1: Έμφραγμα για ανακοπή.
0: Ναι. Ανακοπή, ναι. Μετά από προπυλακισμούς που δέχτηκε από μία ομάδα Ρωμά που πήγε στο νοσοκομείο, μετέφερε στο νοσοκομείο με ιδιωτικά αυτοκίνητα τραυματίες από ένα τροχαίο.
1: Ιδιαίτερα ένα παιδάκι μας είπε.
0: Ναι, ενώ το νοσοκομείο δεν εφημέρευε.
1: Ναι.
0: Ότι κλήθηκε η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια που ήταν ιδιαίτερα έμπειρη να διαχειριστεί το περιστατικό, την προφυλάξαν, την έβρισαν, δεν ξέρω τι. Και στην ένταση, την ένταση δεν την άντεξε η γυναίκα, η οποία υπέστη ανακοπή και πέθανε. Αυτό μας είπε ο κ. Γιανακός, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Πρέπει να πούμε όμως ότι λίγες ώρες αργότερα και ήδη η κυρία Κολτσίδα και η κυρία Αρφάνη αναζητούν τον πρόεδρο των εργαζομένων του νοσοκομείου και τη διοίκηση. Ή τη διοίκηση. Διαψεύστηκε αυτό.
1: Κάνει ανάρτηση ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας.
0: Με αποτέλεσμα να υπάρξει ανάρτηση και από την πλευρά του ίδιου του Υπουργού Υγείας, του κ. Γεωργιάδη, ο οποίος βρισκόταν στο εξωτερικό, έτσι, στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι είπαν οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο, ότι όντως Τα περιστατικά συνέβησαν μέχρι ένα βαθμό όπως τα είπε ο κ. Γιαννακός, όμως δεν υπήρξαν προφυλακισμοί σε βάρος της
1: νοσηλεύτριας. Οι άνθρωποι έκλαιγαν γιατί το παιδάκι ήταν ανέστητο.
0: Ναι, υπήρξαν φωνές, υπήρξαν ύψεις, μεταξύ τους ήταν η ένταση που υπήρχε. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ένταση, αλλά μεταξύ των ανθρώπων
1: όχι
0: αυτών, όχι σε βάρος της
1: ιατρών νοσηλευτικού προσωπικού.
0: Ναι, άρα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποδοθεί ο θάνατος αυτής της γυναίκας, η οποία βέβαια είχε να αντιμετωπίσει ένα περιστατικό πάρα πολύ μεγάλης έντασης και υψηλής έντασης, όπως πάρα πολλά περιστατικά
1: ίδια
0: σε δημόσια νοσοκομεία.
1: Ναι. Που πριν τρία χρόνια είχε χάσει το παιδί της, λοιπόν, ένας παιδεμένος άνθρωπος.
0: Όλοι μιλάνε για πραγματικά μια εξαιρετικά φιλότιμη νοσηλεύτρια, μια πολύ φιλότιμη και εργατική εργαζόμενη με απίστευτο ήθος και ποιότητα, η οποία όμως λένε δεν, σε καμία περίπτωση δεν δέχτηκε βία και προπυλακισμούς από αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε να έχουμε από πρώτο χέρι και αυτή την άποψη, απλά μεταφέρουμε τώρα τα γεγονότα όπως ακριβώς έχουν αποτυπωθεί, προκειμένου να αποκαταστήσουμε ακριβώς την τάξη των πραγμάτων. Έτσι,
1: να εκδικήσεις την εικόνα, την τελική εικόνα τελικά που έχουν όλοι. Και ο κύριος Γιαννακός, εάν το καταφέρουμε και τον βρούμε και δεν είναι κάπου, θα μας δώσει και αυτό την τελική εικόνα που έχει.
0: Ναι.
1: Θα το κάνουμε. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
0: Βεβαίως.
1: Μετά θα σου πω περισσότερα για την κίνηση, βεβαίως, γιατί δεν στα είπα όλα. Μείνετε συντονισμένοι εσείς στο News Radio.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
4: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
5: Σαν το νερό δεν έχει.
6: Πάντα την Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 9 συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος με την Κυριακή Κλοκίτη στον Αιγαίο Live 90.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Και ασαφείς όρους, ώστε να διευκολύνει τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις και όχι να επιλύσει τις βασικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών. Ήδη η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη ευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Στο μεταξύ, το Ιράν θα αναλάβει την αποναρκοθέτηση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Στον αέρα βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή εφαρμογή posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Στις 11 θα γίνει σύσκεψη για την παρουσίασή της στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στις 12.30 θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους υπουργούς ανάπτυξης και ψηφιακής διακυβέρνησης, καθώς και από τη διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής εποπτείασης αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Με 7 νέες παρεμβάσεις από τις αρχές Ιουλίου, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει το ιδιωτικό χρέος που φτάνει τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τα νέα μέτρα, τα οποία ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο μετά τη διαβούλευση κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φιλέτες της εφορίας, του ΕΦΚΑ, των τραπεζών και των servicers μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις. Ενώ παράλληλα ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καταθέσεων. Κεντρικό εργαλείο είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός που επεκτείνεται πλέον και σε οφειλές άνω των 5.000 ευρώ, με δυνατότητα αποπληρωμής έως 240 δόσεις προς το δημόσιο και έως 420 προς τράπεζες και servicers. Παράλληλα, ενισχύεται η προστασία της πρώτης κατοικίας, αυξάνεται το ακατάσχετο των καταθέσεων στα 1.600 ευρώ και δίνεται η δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών με καταβολή του 25% της οφειλής. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. Στο μεταξύ, ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπει για πρώτη φορά ανώτατα όρια στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων και επιχειρεί να περιορίσει φαινόμενα υπέρμετρων χρεώσεων στους δανειολήπτες. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νότιο-ανατολικά της Γάβδου. Μετά τη διάσωση, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας. Συνεχίζεται το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι. Μέχρι τις 26 Ιουνίου, οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιος καιρός, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: News Radio 105.5.

0: σου που με απείλησες στην πρώτη ώρα της εκπομπής ότι με το που θα γυρίσουμε από το δελτίο ειδήσεων θα μου πεις τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Θα την κάνεις πράξη την απειλή σου.
1: Πριν την καλημέρα, ναι.
0: Ναι, καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη 17 Ιουνίου μπήκε ο τέταρτος γένειο εβδόμαδος. Ed News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Το ωραιότερο χαμόγελο απέναντί μας, Καράγιανοπούλου, ρυθμίζει τον ήχο, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά.
1: Μιλάς για τη χαρά και έχει αλλάξει ρυθμό. Όλα τα άλλα μου τα λέω λίγο γρήγορα.
0: Η κυρία Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές. Πες για την κίνηση.
1: Λοιπόν, έλεγα ότι έχει εκτός από το Κηφισό που έχουμε πολλή κίνηση, ιδιαίτερα στο ρεύμα καθόδου προς Πειραιά, στο ρεύμα Νόδου λιγότερη αλλά κίνηση, έχουμε πάρα πολλή κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Κάποια έργα γίνονται εκεί.
0: Ναι,
1: όχι κάποια, γίνονται έργα εκεί και γι' αυτό έχουμε κίνηση και έχουμε κίνηση και στο σχιστό αυτή την ώρα. Έχουμε στην Αττική Οδό, στην Πλακεντίας και στα δύο ρεύματα κάθε μέρα, αυτή είναι μια εικόνα σταθερή. Έχουμε όμως και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Από την έξοδο για Φιλής μέχρι και το Μαρούσι κίνηση αυτή την ώρα. Η Κηφισίας έχει πολλή κίνηση, έχει από το κέντρο μέχρι και το Χαλάνδρι, εκεί που έχουμε τα νοσοκομεία, έχει πολλή κίνηση. Και μετά έχει προς από Κηφισιά μέχρι Νέα Ερυθρέα και στο Άλσο Συγκρού πολλή κίνηση. Στην κάθοδο είναι καλύτερη εικόνα, έχει κίνηση εκεί κοντά στην Πανόρμου μέχρι και το κέντρο. Και το κέντρο. Μεσογείο στο ρεύμα προς Αθήνα έχει κίνηση. Mm. Από το σταθμό του μετρό στο Χολαργό μέχρι και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Κατεχάκι με κίνηση. Ηλιουπόλεως με κίνηση. Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα. Και από την ώρα που μπει μέχρι. Θυμάσαι πριν το δελτίο που μου λες, το κέντρο της Αθήνας είναι καλύτερη εικόνα. Τώρα έχουμε κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας. Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας, Ακαδημίας και στα δύο έχουν κίνηση αυτή την ώρα. Και η λεωφόρο Συγκρού στο ρεύμα εισόδου στην Αθήνα ξεκινάει από την Καλλιθέα και φτάνει μέχρι την Αθήνα. Μέχρι την Αθήνα. Υπομονή.
0: Λοιπόν, να έρθουμε στο θέμα, το μεγάλο θέμα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, είναι στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα ξεκινήσουμε σήμερα έτσι την παρουσίασή του, θα συνεχίσουμε και τις επόμενες μέρες, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο. Έχει να κάνει με τα ψηλά γράμματα των καταναλωτικών δανείων, με το πλαφόν που μπαίνει στους τόκους, με το φρένο δηλαδή στην αυθαιρεσία πάρα πολλών τραπεζών στα καταναλωτικά δάνεια, τα οποία πλήρωνε ο κόσμος μέχρι τώρα διπλά και τρίδιπλα. Ένα μέτρο για το οποίο μπορούμε να πούμε καλώς το κι ας άργησε.
1: Ναι,
0: το οποίο βέβαια το έχει ξεψαχνίσει, όπως καταλαβαίνεις, το έχει μελετήσει και μία και δύο και τρεις φορές με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν. Χθες βγήκε η ρύθμιση.
1: Ναι, σε διαβούλευση έχει τεθεί.
0: Χθες βγήκε η ρύθμιση. Η κυρία Άννα Κορσάνου, γνωστή δικηγόρος των Αθηνών, τακτική συνομιλήτριά μας, να μας πει για τα πρώτα συμπεράσματα τα οποία βγάζει και τα πιο έτσι χρήσιμα στοιχεία τα οποία πρέπει να ξέρουν οι δανειολήπτες. Κυρία Κορσάνου, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα στους ακροατές μας. Λοιπόν, ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει, αλλά είναι ενσωμάτωση οδηγία.
0: Ναι.
2: Ήμασταν υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Δεν βγήκε δηλαδή με πρωτοβουλία, ας πούμε, δική μας κυβέρνηση. Ήμασταν υποχρεωμένοι να ενσωματώσουμε αυτή την οδηγία και να περάσουμε αυτά τα μέτρα. Έχει γίνει λοιπόν νομοσχέδιο το οποίο για ποια δάνεια, σε ποια δάνεια αφορά. Τα δάνεια, τα καταναλωτικά, επισκευαστικά και πιστωτικές κάρτες για ποσά έως 100.000 ευρώ δανείου, αλλά προσοχή, που δεν έχουν εξασφαλίσεις, δηλαδή που δεν έχουν κάποια προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη.
0: Μάλιστα.
2: Οι πιστωτικές κάρτες και τα καταναλωτικά πολλές φορές δεν είχαν υποθήκη. Επισκευαστικά ή και κάποια καταναλωτικά είχαν υποθήκη. Το πιο σημαντικό που δεν θέλω να σας απογοητεύσω και να απογοητεύσω και αυτούς μας ακούνε, είναι ότι δεν έχει αναδρομική ισχύ, δεν είναι για τα παλιά, είναι για τα από εδώ και πέρα. Άρα αυτοί που έχουν από παλιά δεν ευνοούνται από αυτές τις διατάξεις και είναι μεγάλη αδικία αυτό, έτσι. Άρα όμως έχει κάποια πολύ θετικά, σε πολύ θετικές γραμμές κινείται αυτό το νομοσχέδιο, γιατί ενισχύει την ανθρώπινη εξυπηρέτηση καταρχήν. Αυτό που λένε πολλοί άνθρωποι, ιδιαίτερα μεγαλύτερης ηλικίας, ότι δεν βρίσκω κάποια να μιλήσω. Μιλάω με μια πλατφόρμα, μιλάω με ένα κομπιούτερ. Το λοιπόν θα αλλάξει, να υπάρχει λοιπόν και κάποιος να μιλήσεις μαζί του, έτσι.
0: Ναι.
2: Γίνονται μέσα στις δανειακές συμβάσεις που θα γίνονται από εδώ και πέρα όμως, μπαίνει τέλος τα ψηλά γράμματα, δηλαδή να είναι πιο ξεκάθαρα αυτά τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι δανειολήπτες, να μην είναι λέξεις, έννοιες που δεν αντιλαμβάνονται.
0: Ναι.
2: Και να σας πω, συγγνώμη για την έκφραση, τα απρεπή και τα κουλά που είχαν γίνει μέχρι τώρα για τα κανονικά δάνεια. Έχω πελάτη που είχαν πάρει δάνειο γονείς τους πριν από πολλά χρόνια, οι γονείς του 30.000 ευρώ. Πώς πόσο πιστεύετε, καταναλωτικό, πόσο πιστεύετε ότι φτάσανε οι τόκοι?
0: Καμία εξεταριά.
2: 80.000
1: υπερδιπλασιασμός.
2: Οι τόκοι, δηλαδή αυτός τώρα χρωστάει σχεδόν 100.000 ευρώ.
1: Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, σε κάποιον ο οποίος δεν είναι συνεπής. Αυτό συμβαίνει σε κάποιον που δεν είναι συνεπής.
2: Πολλά χρόνια. Ναι. Είχε να πληρώσει πολλά χρόνια, αλλά και πάλι αυτός ο τόκος ξεφεύγει από το λογικό.
1: Ενώ τώρα μπαίνει πλαφόν, στο σημείο που μπορεί να φτάσει. Στο επιτόκιο.
2: Μπαίνει πλαφόν στο επιτόκιο, αυτό που θα πρέπει να πληρώνει θα μείνει πάνω από το 60%. Αφού είχα πει στο βίντεο ότι ο έμπορος της Βενετίας, του Σέξπιρ, ο Σάιλοκ, κέρδιζε λιγότερα από τους τόκους. Με αυτή την κατάσταση. Πρέπει να μπει ένα πλαφόν. Πραγματικά αυτή η οδηγία είμαστε υποχρεωμένοι να την ενσωματώσουμε. Είναι δίκαιο. Άρα, όταν πάνε να πάρουν ένα δάνειο, γιατί έχει ανοίξει τώρα η στρόφιγγα των δανείων και των καταναλωτικών και των επισκευαστικών, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί οι δανειολήπτες, να ζητάνε να καταλαβαίνουν πολύ καλά με απλά λόγια τι είναι.
1: Ακριβώς, γιατί μετά την πατάνε.
2: Ναι.
1: Είπατε, κυρία Κορζόλο, ότι δεν έχει αναδρομική ισχύ. Όμως το νομοσχέδιο ταυτόχρονα σε δημόσια διαβούλευση.
2: Βεβαίως.
1: Κάποια κόμματα μπορούν να το θέσουν, να υπάρξει αναδρομική ισχύ.
2: Βεβαίως, μα αυτό είναι το στοίχημα. Δηλαδή έχουν ανέβει τόκοι σε αυτούς που είχαν πάρει δάνεια πριν από χρόνια και ναι, πολύ σωστά το είπατε, ότι το έχουν αφήσει και πολλά χρόνια. Ας γίνει και γι' αυτό. Δηλαδή, έστω αναδρομικότητα για κάποιο χρονικό διάστημα. Δεν γίνεται μόνο να είναι από εδώ και πέρα και οι προηγούμενοι να τους αφήνουμε έτσι με τέτοια υπερχρέωση που ποτέ δεν θα μπορέσουν να αποτινάξουν από πάνω τους αυτό το δάνειο. Έτσι, μην γίνουμε σαν τον έμπορο της Βενετίας που λέγαμε τόση ώρα. Να υπάρχουν και κάποιες γραμμές προς την ανθρωπιά. Σίγουρα δεν είναι σωστό να μην πληρώνεις το δάνειό σου, αλλά δεν γίνεται να υπάρχει τέτοια τοκοφορία. Δεν μπορεί ο τόκος να είναι διπλάσιος και τριπλάσιος από το αρχικό κεφάλαιο.
0: Μπαίνει,
2: δεν πάει καλά.
0: Μπαίνει πάντως ένα φρένο τώρα. Μπαίνει.
2: Από εδώ και πέρα πρέπει να είναι προσεκτικοί οι δανειολήπτες. Τι υπογράφουν, τι υποχρεώσεις αναλαμβάνουν. Καλύτερο να μην δέχονται αν γίνεται, αν μπορούν να μπουν προσημειώσεις στα κινητά τους. Ιδιαίτερα για τις πιστωτικές κάρτες δεν ζητάνε προσημειώσεις. Θα είμαστε φιδωλοί και με το δανεισμό, θα προσέχουμε και με αυτές τις διατάξεις που υπάρχουν, όντως αρχίζει να υπάρχει ένα πλέγμα προστασίας και όχι αυτή η αφιδοσία που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, όλα υπέρ των τραπεζών. Όλα.
0: Εγώ να ρωτήσω το εξής, επειδή.
2: Και να μην καταλαβαίνεις πώς γίνεται ο τόκος. Ο τόκος του τόκου.
0: Αυτό θέλω να ρωτήσω. Αυτό λοιπόν θέλω να ρωτήσω.
2: Δεν καταλαβαίνει ο απλός άνθρωπος. Εγώ δυσκολεύομαι να τα καταλάβω.
0: Αυτό θα ρωτήσω, επειδή είστε πάρα πολύ έμπειροι, έχετε χειριστεί χιλιάδες τέτοιες υποθέσεις.
2: Ναι,
0: και το ερώτημα είναι αυτό, τα ψηλά γράμματα. Θεωρείτε ότι η ρύθμιση για τα ψηλά γράμματα είναι επαρκής ή θα μπορούσε να προχωρήσει ακόμη περισσότερο? Διότι.
2: Δεν το έχουμε δει στην πράξη τι θα λένε. Μέχρι στιγμής τα στεγαστικά δάνεια έχουν κάποιους όρους που δίνουν και παραδείγματα πρακτικά. Δηλαδή σου λέει, αν πάρεις δάνειο 100.000 ευρώ, με αυτό το επιτόκιο στο τέλος θα πληρώσεις αυτά τα λεφτά. Άρα, ναι, πρέπει να γίνουν ακόμα πιο ξεκάθαρα. Αυτή η οδηγία είναι και πρέπει να το δούμε στην πράξη πώς θα αναγράφονται αυτές οι συμβάσεις. Γιατί είναι συμβάσεις προσχωρήσεως. Δεν τις διαπραγματεύεται το φιλέτη. Δεν μπορεί να πει, α, σε αυτή τη σύμβαση δανείου θέλω να αλλάξουμε αυτή την παράγραφο. Δεν γίνεται αυτό.
1: Ναι.
2: Άρα, θα περνάνε και από την Τράπεζα της Ελλάδος, όλα αυτά θα μπουν σε μια σειρά και να δούμε πώς διατυπώνονται οι όροι της σύμβασης. Γι' αυτό σου λέω ότι πρέπει να υπάρχει ανθρώπινη επικοινωνία. Mm. Ένας άνθρωπος να μιλάει.
0: Υπάρχει,
2: να δει το έναν άλλον, να το ρωτάει.
1: Υπάρχει κι άλλο ένα σημείο. Πριν φτάσει στην αναγκαστική εκτέλεση, στη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, να δίνεται η δυνατότητα στο δανειολήπτη να κάνει κάποια ρύθμιση. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτό ή δεν υπάρχει σε όλες τις περιπτώσεις δανείων, έτσι δεν είναι?
2: Υπάρχει. Σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε έλα να κάνουμε ρύθμιση, αλλά είναι με τους όρους του φαν.
1: Αυτό. Εγώ λέω για την τράπεζα. Για την τράπεζα. Να υπάρχει αυτή η υποχρεωτικότητα για την τράπεζα.
2: Δεν είναι υποχρεωμένη, πολύ σωστά το λέτε. Να είναι υποχρεωμένη να κάνει μια ρύθμιση, αλλά να είναι και κάπως υποχρεωμένη σε εισαγωγικά να δεχτεί και μια διαπραγμάτευση. Yeah. Γιατί τώρα αυτό που ονομάζουν ρυθμίσεις είναι ένα απλά ψευτό όνομα, ένας ψευτοτίτλος. Δεν είναι διαπραγμάτευση. Απλά πας στο φαν, που σε παίρνει τηλέφωνο, δεν βλέπεις κανέναν. Δεν έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο, δεν μπορείς να επισκεφτείς να πας σε κάποια γραφεία και σου λένε αυτό. Αν σ' αρέσει, αν δεν σ' αρέσει, εδώ είναι η πόρτα, σου παίρνουμε το ακίνητό σου, σου αρχίζουμε διαταγές πληρωμής. Άρα ναι, αυτά πρέπει να μπει ένα φρένο, πρέπει να είναι και alert και ο δανειολήπτης.
0: Κυρία Κορσάνο,
2: όταν βλέπει το δάνειό του κοκκινίζει, ναι. Όταν βλέπει ότι του έρχεται να γίνεται η πληρωμή και τη βάζει στο σιρτάρι και δεν ασχολείται, ναι. Πρέπει να επικαιροποιεί τη διεύθυνσή του, γιατί πολλοί με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε «Α, ήρθε ο πληστηριασμός, εγώ δεν ήξερα τίποτα, πήγαινα μια ειδοποίηση σε άλλη διεύθυνση». Μα πρέπει να ενημερώσεις αν έχεις αλλάξει διεύθυνση για να σου στέλνεται στο σωστό μέρος η επικοινωνία, η αλληλογραφία και να ξέρεις τι σου συμβαίνει.
0: Κυρία Κορσάνου, επιγραμματικά, το λέγαμε και νωρίτερα, υπάρχει και μια ρύθμιση πολύ σημαντική για τους επιζώντες από καρκίνο. Ότι δηλαδή πια σε ισότιμη βάση, μετά την πενταετία από την έναρξη της θεραπείας, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλα τα τραπεζικά προϊόντα, έτσι. Γιατί θα υπάρχει περίφημη, πώς λέγεται, το δικαίωμα στη λύθη, έτσι λέγεται η ρύθμιση.
2: Το δικαίωμα στη λύθη, ναι, ακριβώς. Δηλαδή να ξεκινάς από εδώ και πέρα. Έτσι. Να έχει δικαίωμα για ένα μια καινούριο ξεκίνημα.
0: Είναι σημαντικό αυτό, έτσι.
2: Α, δεν είσαι αξιόπιστος, δεν το ένα.
0: Είσαι τελειωμένος. Είσαι τελειωμένος. Αυτό.
2: Είσαι τελειωμένος, ναι. Αφού υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μετά δεκαετίες.
0: Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά, κυρία Κορσάνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια. Η κυρία Άννα Κορσάνου, γνωστή δικηγόρος των Αθηνών, για αυτό το θέμα με τα ψηλά γράμματα και τη ρύθμιση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Θα δώσουμε συνέχεια τις επόμενες μέρες. Πάμε τώρα γρήγορα στον Άθλιο να συναντήσουμε τον κύριο Βασίλη Μπαβέλα. Είναι γιατρός ο κύριος Μπαβέλας, πρόεδρος των εργαζομένων στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Για το θέμα το οποίο σας λέγαμε, ο κύριος Μπαβέλας και η διοίκηση των εργαζομένων στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, για το θέμα το οποίο σας λέγαμε, ο κύριος Μπαβέλας και η διοίκηση του νοσοκομείου.

0: αυτή, γιατί πραγματικά ήταν πάρα πολύ άδικη η απώλειά της και πάρα πολύ απρόσμενη κατά τα φαινόμενα.
1: Ήταν πάρα πολύ απρόσμενη και άδικη η απώλειά της και όπως καταλαβαίνετε για εμάς που ήμασταν οι άμεσοι συνεργάτες, είμαστε ακόμα σοκαρισμένοι.
2: Βέβαια.
0: Για πείτε μας τι συνέβη.
2: Τι έγινε όμως, τι έγινε εκείνη την ημέρα.
1: Ακούστε τι γίνεται. Στο νομό εφημερεύουν υπάρχουν δύο νοσοκομεία που εφημερεύουν να αλλάξει. Εκείνη τη μέρα δεν εφημερεύεται το νοσοκομείο του Ιστιού. Όπως πανελλαδικά όμως συμβαίνει, τα νοσοκομεία που δεν εφημερεύουν δεν κλείνουν με την κυριολεκτική έννοια του όρου. Ο πολίτης μπορεί να μπει μέσα, να ζητήσει πρώτες βοήθειες και να κατευθυνθεί από εκεί και πέρα στο όπου τον στείλουν. Έτσι λοιπόν, μετά από ένα τροχαίο με 5 τραυματίες, φέρανε πράγματι συνοδοί, μια ομάδα Ρωμά ήταν, το τραυματισμένο παιδί. Αυτό ήταν το κύριο περιστατικό. Δηλαδή, ο κυρίως τραυματίας ήταν το παιδί. Το φέραν στο νοσοκομείο του Ναυπλίου και όχι στο νοσοκομείο του Άρρωστου που εφημερεύε. Το ΕΚΑΒ θα το πήγαινε στο εφημερεύον κανονικά, αλλά εν πάση περιπτώσει οι ίδιοι το φέραν με δικό τους μέσο. Οπότε δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο παρά να το δεχτούν. Ορθώς η νοσηλεύτρια, είναι κακή διατύπωση δημοσιογραφική ή τέλος πάντων του Υπουργού, δεν ξέρω, ότι είπα ότι δεν θα έπρεπε να είναι στον χώρο. Προφανώς η νοσηλεύτρια των επιγόντων θα ήταν στα επίγοντα. Πού θα ήταν, στην αποθήκη. Τέλος πάντων, η ορθώς η νοσηλεύτρια βρισκόταν στον χώρο και ορθώς κάλεσε τους γιατρούς και ορθώς αντιμετωπίστηκε το περιστατικό. Μαζί με το παιδί όμως τραυματισμένο που μπούκαναν μαζί και οι συνοδοί. Με υπερθυμικό τέλος πάντων κλίμα. Φωνές, φασαρία κτλ. Είναι γεγονός ότι συχνά συμβαίνει στον χώρο των επιγόντων να μπαίνει πάρα πολλοί κόσμος και να δημιουργεί φασαρία, παρά το γεγονός ότι αυτό απαγορεύεται και έχει καλυφθεί νομικά, συμβαίνει. Δεν το σταματάει η φύλαξη επαρκώς. Η συνάδελφος βοήθησε στη διεκπαιρέωση του περιστατικού και μετά, αμέσως μετά τη διεκπαιρέωση του περιστατικού, κατέρευσε.
0: Ταράχτηκε η γυναίκα δηλαδή.
1: Είναι φανερό λοιπόν ότι υπάρχει συσχέτιση. Ναι, δεν τη χτύπησαν. Είναι γεγονός ότι δεν τη χτύπησαν. Δεν είναι αποτέλεσμα τραυματισμού ο θάνατός της. Ζωρίστηκε όμως, ταράχτηκε. Το κύριο πρόβλημα.
0: Εγώ ευθέως ρωτώ, τι τραμπούκι. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. Γιατί ο κόσμος πρέπει να έχει εικόνα, έτσι. Ο κύριος Γιαννακός χθες μας είπε κάποια πράγματα με πολύ κατηγορηματικό τρόπο. Η γυναίκα αυτή δεν τη χτύπησαν, δεν υπήρξε. Αλλά την τραμπουκίσανε, τη βρήσανε, την προπυλακίσανε. Έχει σημασία αυτό.
1: Φασαρία και πώς λένε, γελεκτική βία υπήρχε.
0: Α, μάλιστα.
1: Και το γεγονός ότι έχεις να αντιμετωπίσεις ένα τραυματισμένο παιδί και έχεις 10 άτομα πάνω από το κεφάλι σου, επίσης είναι προβληματικό.
0: Καλά. Να έχουν αγωνία οι άνθρωποι και να φωνάζουν κλπ. Είναι μέσα στα πλαίσια του ανεκτού.
1: Πάνω από τον άρρωστο δεν γίνεται αυτό. Το δεύτερο είναι το ότι επειδή ήταν κλειστή η εφημερία, ήταν μόνη της. Δεν έχει τελέχωση αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο τέτοια που να έχουν 2 άτομα. Δεν είναι αλήθεια ότι ήταν 2 νοσηλευτές. Κατέβηκε μία από πάνω, αλλά στη βάρδια ήταν μία.
2: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν είσαι μόνος σου και δεν αισθάνεσαι καλά.
2: Είναι μια πίεση. Είναι μια πίεση αυτό, ναι.
1: Δεν μπορείς να κάνεις πίσω να κάτσεις μια στιγμή στην καρέκλα και να αναλάβει ο άλλος όταν είσαι μόνος σου. Ναι. Όταν είσαι μόνος σου, απλά διεκπεραιώνεις τη δουλειά και όσο αντέξεις.
0: Ναι. Άρα δηλαδή εκείνο το συμπέρασμα το οποίο μπορούμε να βγάλουμε είναι ότι η γυναίκα ζωρίστηκε. Δεν τη χτυπήσανε. Αλλά ζωρίστηκε.
1: Είναι υπό μόνιμο ζόρι όταν είναι υποστελεχωμένο το νοσοκομείο και βγαίνει ένα άτομο ή πανταλήψη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που θέλω να πω από χτες είναι το γεγονός ότι οι νοσηλευτές μας, όπως και οι γιατροί κλπ., λειτουργούν μονίμως υπό ένα καθεστώς πίεσης που απλά κάποιες φορές είναι σταγόνα που ξεχυλίζει.
2: Μόνο και μόνο ότι υπάρχει μια γυναίκα στα επίγοντα, μία μόνο γυναίκα.
1: Εάν υπήρχε σωστή τελέχωση ή αν υπήρχε ένα νοσοκομείο νομαρχιακό που να είχε μόνιμη εφημερία, δεν θα υπήρχε το φαινόμενο της κλειστής εφημερίας που να είναι ένας κάτω και να μπορεί να του κάσει ένα βάρη περιστατικό σε αυτή την κατάσταση.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνουμε τι λέτε.
0: Καταλάβαμε. Είναι οι συνθήκες πάρα πολύ. Ήταν δύσκολες και πολύ πιεστικές οι συνθήκες. Το καταλάβαμε.
1: Πολύ πιεστικές συνθήκες και ορισμένες φορές ξεχυλίζει το ποτήρι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατρέ, να είστε καλά. Και ο Βασίλης Παβέλας, πρόεδρος των εργαζομένων στο νοσοκομείο.
2: Νομίζω ότι μας μετέφερε ακριβώς την εικόνα.
0: Πάντες, νομίζω καταλάβαμε. Το κάναμε εικόνα, νομίζω.
2: Ναι. Και ήταν χρήσιμο που είχαμε τον πρόεδρο των εργαζομένων να μας τη μεταφέρει. Μάλιστα. Μάλιστα. Εγώ θα πω αυτό που έλεγα και χθες, ότι είναι πια συνήθεια αυτή η συμπεριφορά. Το βλέπουμε και στα νοσοκομεία και σε δημόσιες υπηρεσίες, μια επιθετικότητα που υπάρχει για το δημόσιο λειτουργό.
0: Κοίταξε, θα σου πω.

0: σε ό,τι αφορά τα νοσοκομεία.
1: Και δεν θέλω να το εστιάσω.
0: Η αλήθεια δεν είναι.
1: Στην συγκεκριμένη περίπτωση που είναι μια ομάδα Ρωμά.
0: Είναι στις αποχρώσεις του γκρι η αλήθεια. Δηλαδή, εγώ δεν εξετάζω αν είναι Ρωμά, δεν είναι Ρωμά, ναι, και το αφήνω στην άκρη τελείως.
1: Μα και εγώ μιλάω για επιθετικότητα συνήθεια.
0: Από τη μια μεριά είναι οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό που είναι εξαιρετικά πιεσμένοι στα επίγοντα. Έτσι κι αλλιώς.
1: Προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους κατά από δύσκολες.
0: Δηλαδή, θέλω να πω αυτό, δεν είναι πρωτοφανές, ούτε παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Εδώ το βλέπουμε όχι σε νοσοκομεία, σε δημόσιες υπηρεσίες, Βασίλη. Πολύ περισσότερο στο νοσοκομείο που έχει και την πίεση.
0: Έχει απόλυτο δίκιο, αλλά ας μείνουμε στα νοσοκομεία. Λοιπόν, οι καταστάσεις στα νοσοκομεία και ιδιαίτερα στα ΤΕΠ, τα τμήματα επιγόντων είναι πάντα και παντού πάρα πολύ πιεστικές. Το βλέπετε και στα σύριαλ, τα οποία σε ένα βαθμό αποτυπώνουν την πραγματικότητα όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως. Έτσι, παγκοσμίως. Λοιπόν, και όσοι μας ακούνε, που νομίζω δεν είναι και λίγοι, έχουν επισκεφθεί μία φορά στη ζωή τους για οποιοδήποτε λόγο, είτε ως ασθενής, είτε ως συνοδή, ένα νοσοκομείο, και όχι μόνο δημόσιο, αλλά κυρίως δημόσιο.
1: Πιστεύω ότι ιδιωτικά έχει αναμονή.
0: Ναι, όχι, καταλαβαίνω τι συμβαίνει στα ΤΕΠ, τα τμήματα επιγόντων περιστατικών. Είναι δηλαδή, πώς λέμε, χάνει μάνα το παιδί, αυτό το πράγμα γίνεται, είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Τώρα πρόσεξε τώρα. Οι συνθήκες είναι ούτως ή άλλως πιεστικές. Δεν μπορούμε να πούμε ότι. Δεν γίνεται. Από τη μια μεριά οι γιατροί και οι νοσηλευτές προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Από την άλλη μεριά και οι συγγενείς έχουν την αγωνία τους. Έτσι. Διότι όταν βλέπουν τις ώρες να κυλάνε, να περνούν και κανείς να μην τους δίνει απάντηση και να έχει ανέβει πίεση στο 20 γιατί έχουν τον άνθρωπό τους μέσα. Βασανίζονται.
1: Βλέπουν τον άνθρωπό τους να βασανίζεται.
0: Άρα θέλω να πω η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Θέλω να πω έτσι. Διότι ναι, και είναι και ανθρώπινο. Και με τις δυσλειτουργίες που υπάρχουν εξαιτίας των ελλείψεων, των όποιων ελλείψεων, που τις αναγνωρίζει και το ίδιο το Υπουργείο και ο ίδιος ο Υπουργός, έτσι, δεν είναι.
1: Και χωρίς να τις αναγνωρίσει, είναι υπαρκτές.
0: Είναι υπαρκτές, ναι, και όχι εσκεμμένες κατά ανάγκη. Δηλαδή, ειδικά στα περιφερειακά νοσοκομεία, προκυρήσονται θέσεις, ξαναπροκυρήσονται θέσεις, ξαναματαπροκυρήσονται θέσεις.
1: Αλλά δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Και δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Εδώ, λοιπόν, προχτές μιλούσαμε με τον Υπουργό και μας μιλούσε ότι είναι ικανοποιημένος από το ενδιαφέρον γιατί υπερκαλύφθηκαν οι θέσεις. Ενώ η παλαιότερη εικόνα ήταν να. Τρεις φορές και τέσσερις φορές να καλύπτονται οι θέσεις.
0: Έχει σημασία όμως να το τονίσουμε αυτό, ότι πέρα από την ανάγκη των γιατρών και των νοσηλευτών να κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και με ηρεμία και νυφαλιότητα. Και, εντάξει, τώρα το αυτονόητο συζητάμε έτσι. Δηλαδή, πώς να κάνεις διάγνωση. Δεν μπορείς να κάνεις διάγνωση όταν έχεις 500 από πάνω να ουρλιάζουν. Από την άλλη μεριά όμως, είναι ανθρώπινο να υπάρχει και η αγωνία του συγγενούς, του συνοδού που βλέπει τον άνθρωπό του να υποφέρει και να μην παίρνει απάντηση, γιατί δεν μπορεί ενδεχομένως να πάρει απάντηση.
1: Δεν μπορεί και να βλέπει τον γιατρό ή το νοσηλευτικό προσωπικό σαν αντίπαλο, σαν τον εχθρό σου. Δεν είναι. Προσπαθεί
0: σαν τον εχθρό σου δεν είναι. Ναι, προσπαθεί, αλλά πολλές φορές, ας πούμε, περιμένουν με τις ώρες οι άνθρωποι μια απάντηση.
1: Και χάνουν την υπομονή.
0: Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
1: Εγώ το λέω και για περιπτώσεις που ο άλλος είναι σαν να είναι έτοιμος για καυγά. Το λέω.

0: το ραδιόφωνο.
1: Είδες εσείς τι περιμένω από εσάς. Έχεις πας και περιμένεις τη βοήθεια του άλλου.
2: Ναι.
1: Πάμε για τίτλους.
2: Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Λίγα 24 ώρα απομένουν για την τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την Παρασκευή, ωστόσο το πλήρες περιεχόμενο δεν παραμένει άγνωστο στο κοινό. Αμερικανοί αξιωματούχοι στο CNN, το μνημόνιο κατανόησης Ουάσιγκτον Τεχεράνης συντάχθηκε με γενικούς και ασαφείς όρους ώστε να διευκολύνει τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις και όχι να επιλύσει τις βασικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών. Ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του, περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν. Σταθεροποιείται το πετρέλαιο, πρώτη εξαγωγή αργού από την Τεχεράνη. Θεμέλιο του παγκόσμιου ελεύθερου εμπορίου αποτελεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία χωρίς περιορισμούς και διόδια, η ανακοίνωση της Συνόδου G7 του Εβιάν. Δεσμεύονται να μειώσουν την εξάρτησή τους από την ενέργεια που εξάγεται μέσω των στενών του Ορμούς, αυξάνοντας παράλληλα τα δικά τους αποθέματα. Νέες Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο. Ρουκέτες της Χεσμπολά προς Ισραηλινές δυνάμεις. Στον αέρα από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr που φιλοδοξεί να γίνει ένα νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές. Αστάθεια του καιρού με νεφώσεις και μελτέμια, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε, 9 και 33 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Σήμερα Τετάρτη, 17 Ιουνίου του 2026, Ethnos Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και απέναντί μας η Χαρά Γιαννοπούλου ρυθμίζει τον ήχο.
1: Η Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής. Διάβαζε ένα μήνυμα τώρα για αυτό το.
0: Ναι, ναι. Και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Εσείς στην παρέα μας με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Ethnos Radio, δύο λέξεις. Ethnos η μία, Radio η άλλη.
0: Αν θέλετε, μπορείτε και μέσω Facebook να μας στείλετε το μήνυμά σας. Μπαίνετε στην αναζήτηση, πληκτρολογείτε πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Πρωινές διαδρομές, μπαίνετε σελίδα μας και μέσω Messenger μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Θα αρχίσουμε τώρα να διαβάζουμε τα μηνύματά σας.
1: Μα ξέρεις ποιο μήνυμα διαβάζω? Του Γιώργου του Γιαλαμά που λέει: καλημέρα ο Μητσοτάκης να είναι καλά, που έχει και ας έχει την μπενζίνα στα 2,5 ευρώ.
0: Ο Μητσοτάκης να έχει την μπενζίνα στα 2,5, εκείνη στα 2,5 μπενζίνα.
1: Πότε έφτασε στα 2,5 μπενζίνα? Στο πιο ακριβό ήταν 2,30 στα νησιά όταν ήταν 120 δολάρια το βαρέλι. Εντάξει, το λέει ο Γιώργος. Σας το θυμίζω να το πείτε για να μην σας μαλώσει. Ζείτε το ράδιο του Πιον Γιάνγκ.
0: Έτσι.
1: Καλημέρα φίλε μας.
0: Καλημέρα φίλε μας αγαπημένε. Καλημέρα γλυκέ μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου τα λόγια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να διαβάζουμε μηνύματα.
1: Ναι, ο Δημήτρης ο Σαρακίνης για τη συζήτηση που κάναμε λέει μη.
0: Ποιος ο?
1: Ο Δημήτρης ο Σαρακίνης.
0: Ο Δημήτρης Σαρακίνης. Γεια σου Δημήτρη μου.
1: Βλέπω το μη γενικεύμα, αλλά έχει γράψει. Ναι. Μη φοβάστε να μιλήσετε γιατί... για την καθημερινή παραβατικότητα το Ρωμά. Μη γενικεύουμε.
0: Ναι, βέβαια, αυτό.
1: Μα αυτό κάνουμε.
0: Αυτό κάνουμε. Δεν θέλουμε να γενικεύουμε σε καμία
1: και
0: περίπτωση.
1: Και δεν θα θέλαμε να γενικεύσουμε.
0: Ο Σπύρος ο Βλάχος από τη Λάρισα. Γεια σου Σπύρο, γεια σου Σπύρο, γίγαντα. Καλημέρα, καλή δύναμη. Να είσαι καλά.
1: Φαντάζομαι βγάζαμε και τον πρόεδρο των εργαζομένων, τι θα έλεγε.
0: Ναι.
1: Μη στρογγυλεύετε. Στρογγυλεύετε. Έχω την ικανότητα να στρογγυλεύετε. Καλά, βγάλαμε τον πρόεδρο των εργαζομένων.
0: Εντάξει, ο Σπύρος είναι ένας αξιαγάπητος άνθρωπος. Γεια Σπύρο μου, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να προσέξεις εκεί στη Λάρισα, θα έχει ψηλή θερμοκρασία σήμερα. Γενικά
1: 35 ανεβαίνει η Λάρισα. Η Λάρισα έχει και παραδοσιακά υψηλή θερμοκρασία. Ναι.
0: Στον Αβράμι είπαμε καλημέρα.
1: Δεν είπαμε, θα πούμε.
0: Ο Αβράμι μας στέλνει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία με τους τρεις πρωταγωνιστές των χθεσινών αναμετρήσεων στο Μουντιάλ. Με τους νέους που είναι ωραίοι, όπως διαβάζαμε και σε ένα δημοσίευμα. Ναι, τώρα ο Εμπαπέ και ο Χάλαντ, αλλά ο παλιός, ο παλαιούρας που λέγαμε και στο στρατό,
1: ο
0: Λίονελ Μέση, πέτυχε τα ρεκόρ, το hat-trick, αυτό το εντυπωσιακό hat-trick, πραγματικά κόντρα στην Αλγερία. Τρία γκολάκια που νομίζω τον ξαναγύρισαν στα πρώτα νιάτα του. Από τη χαρά του, νομίζω δεν περπατούσε, πετούσε.
1: Θα κλείσει τα δύο δρομεία του αυτό το Μουντιάλ.
0: Δεν ξέρω, έτσι έλεγε και στο προηγούμενο.
1: Ναι, και δεν το έκανε. Ναι,
0: όπως και ο Ρονάλντο, δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Το ξανασκέφτομαι. Καλά κάνουν. Παραμένουν μεγάλοι παίκτες.
0: Ναι. Από πότε θα γίνει το ακατάσχετο? Από την ψήφιση και μετά.
1: Ναι.
0: Το ακατάσχετο.
1: Και νομίζω μετά μπαίνει στο gov.gr και κάνει την αίτησή του. Είπαμε το ακατάσχετο από τα 1250
0: στα
1: 1600. Ναι.
0: Γιώργος Τίμιου, πολύ ωραίες φωτογραφίες από την Καβάλα. Από την Καβάλα μας στέλνει πάντα πολύ ωραίες.
1: Ο Γιώργος στέλνει επίσης πολύ ωραίες φωτογραφίες, ναι.
0: Και τελικά η Καβάλα, όπως τη βλέπω, παραμένει μια από τις πιο όμορφες πόλεις της χώρας, έτσι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Καλημέρα στο Γιάννη τον Μπακαράκη από τη Ριζούπολη, επίσης πανέμορφη Ριζούπολη. Βέβαια η φωτογραφία που μας στέλνει είναι από το Χαλκούτσι, ε.
1: Δεν πειράζει.
0: Το πανέμορφο Χαλκούτσι. Εδώ.
1: Είμαστε και κοντά μας.
0: Ο Νίκος Βλαχάκης λέει στην Τίνο από σήμερα η βενζίνη στα 2,05. Με τις υγείες μας.
1: Ναι.
0: Για πες, Έλενα, καλημέρα.
1: Η Έλενα, καλημέρα. Από τη βροχερή Θεσσαλονίκη. Βρέχει στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Έλενα. Το μήνυμα του Γιώργου του Γιαλαμά το
0: διαβάσαμε. Κάτσε, η Έλενα συμφωνεί μαζί σου, λέει ότι κατάργησε. Συμφωνώ, λέει με τη Μαρία. Ο Τσίπρας κατάργησε το ΕΚΑΣ και έδωσε το επίδομα στέγασης. Είπε κάτι τέτοιο? Δεν είπε, τότε δεν ξέρω, κάπου αλλού τα άκουσα. Δεν έχει σημασία, συμφωνείτε πάντως.
1: Αφού συμφωνούμε,
0: Δημήτρης,
1: ναι, να το δεχτούμε, να το κρατήσουμε.
0: Δημήτρης Παρίσης, καλημέρα. Ελένη Παπαβασιλείου, καλημέρα.
1: Γιάννης Γρηγοριάδης, καλημέρα.
0: Μποντζόρνο.
1: Από την Κοζάνη, 18 βαθμούς και βροχή τώρα. Να βρει και στην Κοζάνη, βρέχει στη Βόρεια Ελλάδα τελικά.
0: Καλημέρα και στην Ελένη. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τους φίλους μας στην σελίδα των πρωινών διαδρομών.
1: Ναι, τους γκρούπες μας.
0: Τους γκρούπες μας. Αγαπημένοι, λατρεμένοι. Λοιπόν, καλημέρα στην Ευγενίτσα. Πρώτη και καλύτερη. Να είσαι καλά. Καλημέρα και καλή δύναμη. Στον Αλέξανδρο το Μουχλή. Μπήκε ο τέταρτος πάει ο βδόμαδος. Επιμένει ο Τραμπ ότι το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα. Επίσης, έχει πει δεν θα υπάρχουν τέλη στα στενά του Ορμούζ και μετά τις 60 μέρες. Το Ιράν το ξέρει αυτό. Επίσης, Χεσμπολά λέει ότι η Τεχεράνη δεν θα υπογράψει συμφωνία εάν το Ισραήλ δεν φύγει από το Νότιο Λίβανο. Τι έχει στο μυαλό του Νετανιάχου, πονοκέφαλος για τον Τραμπ. Μονοψήφια διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με τον δεύτερο Τσίπρα, ναι, σε μια δημοσκόπηση που είναι 9, κάτι η διαφορά.
1: Ναι, κοντά στο 10.
0: Το χάος συνεχίζεται στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απομάκρυνση Ζαχαριάδη Παπά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε ότι η Τουρκία με τα σημερινά δεδομένα δεν μπορεί να επανεκκινήσει διαδικασία ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Πράγματι, ήταν πολύ σκληρή η έκθεση για την Τουρκία.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες συμφώνησαν για περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Πιθανές βροχές το μεσημέρι στην Αττική με ζεστό καιρό. Να σε καλά, έδωσε το στίγμα, δεν χρειάζεται να με τίποτα εμείς.
1: Φαντάζομαι ότι η υγρασία θα έχει άμα βρέξει κιόλας. Δεν με έχεις ρωτήσει τίποτα για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και περίμενες.
0: Θα μου τα πεις τώρα, κάτσε να πούμε κι άλλες καλημέρες. Και θα δω μια ωραία φωτογραφία από το ποτάμι στα Τρίκαλα. Γεια σου Νίκο, καλία. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Λοιπόν, και πολλοί νέοι φίλοι βλέπω σήμερα, εκτός από τη Σπυριδούλα, την Αναπιώτη, που είναι εδώ μαζί μας για άλλη μια μέρα.
1: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
0: Μπάμπης Σφύρας. Ο Μπάμπης από την Καλαμάτα. Γεια σου, ρε Μπάμπη. Θα το ακούσουμε το κομμάτι. Λέει ποιο είναι το κομμάτι που ανοίξαμε την εκπομπή. Είναι το Roadhouse Blues.
1: Κάθε μέρα με αυτό. Κάθε μέρα έτσι ξεκινάμε.
0: Ναι. Ο Τζίμο Μόρισον, σ' αρέσει. Οι Doors. Ο Τζίμο Μόρισον, θα σχολέστον. Να σε καλά, Μπάμπη μας.
1: Ευχαριστούμε. Ήταν από αυτούς που έφυγα νωρίς.
0: Αποστόλης, Αποστόλης, στέλνει την καλημέρα. Λέει, μιλάνε στο Μητσοτάκη για την ακρίβεια και λέει ο Τζάμπας πέθανε. Πλεώνασμα έχουμε, λέει. Τι είναι αυτά που μας λένε. Ναι.
1: Ναι, μόνο το πλεώνασμα δεν μπορεί να πάει όλο.
0: Κάτσε
1: για
0: τώρα.
1: Αυτό θα συζητήσουμε τώρα.
0: Ποθητή Βάλβη, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Δημήτρης Μπέσκιος, καλημέρα. Επίσης ευχαριστούμε θερμά για το μήνυμα. Νίκος Ραλάτος. Γεια σου, Νίκο μου. Να είσαι καλά. Μας δείχνει μια εκδήλωση στο Ηρώδιο, την οποία δεν μπορώ να δω ποια είναι. Καβακός. Και Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα.
1: Μάλιστα, μπορούσα.
0: Λοιπόν, ναι. Νίκος Καλίας, καλημέρα και πάλι. Και ναι, πάμε να συζητήσουμε το θέμα που λέγαμε. Για πες.
1: Ναι. Γιατί χθες διαβάσαμε μια είδηση, σύμφωνα με την οποία όχι πως περιμέναμε ότι θα ήταν πολύ διαφορετικό. Δεν μπορούν όσα χρήματα έχει πλεώνασμα, προσπαθώ να το εκλαϊκεύσω απόλυτα, να διατεθούν σε παροχές. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο, μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσό μπορεί να φτάσει αυτό.
0: Έχει φουντώσει για καλά η συζήτηση και μάλιστα έχει μπει στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης το θέμα των προεκλογικών υποσχέσεων για παροχές. Η κυβέρνηση λέει στα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, ότι θα πρέπει τα προγράμματα να είναι κοστολογημένα όπως προβλέπεται εξάλλου και νομικά. Ενώ την ίδια στιγμή προκύπτει ότι ο ελεύθερος δημοσιονομικός χώρος που θα είναι διαθέσιμος για παροχές και εν ώψη της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί όπου η κυβέρνηση ποντάρει, φαίνεται, τα γερά προεκλογικά της χαρτιά, δεν υπερβαίνει το 1 δις ευρώ.
1: Άρα δεν μπορεί να παραπάνω. Δεν είναι περιορισμένος ο χώρος, λοιπόν.
0: Και σε αυτό το χώρο, λέει, θα πρέπει να κινηθούν και όλα τα κόμματα τα οποία τάζουν διάφορα προεκλογικά. Εάν είναι έτσι τα πράγματα, σε ποιο βαθμό ισχύει αυτό και τι συνεπάγεται πρακτικά, ζητήσαμε να το συζητήσουμε με έναν εξαιρετικά έμπειρο οικονομολόγο, τον κύριο Παναγιώτη Γιαργκόβα. Ο κύριος Γιαργκόβας είναι καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, υπήρξε πρόεδρος του ΚΕΠΕ, υπήρξε πρόεδρος της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής προϋπολογισμού, του γραφείου προϋπολογισμού της Βουλής. Άρα τα ξέρετε τα πράγματα πάρα πολύ καλά.
1: Και θα μας βοηθήσει σίγουρα να κατανοήσουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτός ο περιορισμένος
0: χώρος. Η άποψή του είναι βαρύνουσα. Έτσι. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι ακριβώς είναι όλο αυτό και πώς έχουν τα πράγματα. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα
2: σε όλους.
0: Προσπαθήσαμε να δώσουμε στους ακροάτριες και τους ακροατές μας να καταλάβουν περίπου πώς έχουν τα πράγματα. Είναι έτσι ή.
1: Είναι υπερβολές.
2: Ναι. Τα είπατε πολύ σωστά. Υπάρχει το σύμφωνο σταθερότητας, το τελευταίο αναθεωρημένο, το οποίο προβλέπει πλαφόν δαπανών,
0: ναι,
2: για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Και αυτό το πλαφόν δαπανών προσδιορίζεται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να τηρείται βλαβικά από όλες τις χώρες, το οποίο είναι ξεχωριστό ανάλογα με τα δεδομένα τα μακροοικονομικά για κάθε χώρα. Σε εμάς το πλαφόν αυτό δαπανών είναι 3, ανέρχεται μεταξύ 3 με 3,6% αύξηση δαπανών κάθε χρόνο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, για την επόμενη χρονιά μπορούμε να αυξήσουμε τις δαπάνες κατά 3,6% σε σχέση με αυτές που ήταν την προηγούμενη χρονιά.
1: Άρα, αυτό τι σημαίνει? Γιατί αυτό προεκλογικά που... ακούμε υποσχέσεις, κύριε Λιαργόβα, τις ακούτε κι εσείς, που κοστολογούνται κάποιες μέχρι και 4 και 5 δισεκατομμύρια. Τι σημαίνει?
2: Δεν μπορεί να γίνει το 4 με 5 δισεκατομμύρια. Νομίζω είναι γύρω στο 1 δισεκατομμύριο. Το 3,6% αν το μεταφράσουμε, αν το κάνουμε σε απόλυτο μέγεθος. Άρα κάπου εκεί πρέπει να κινηθούν οι όποιες υποσχέσεις από όλα τα κόμματα, εκτός εάν υπάρχει και ένα παράθυρο, εάν κόψεις από αλλού δαπάνες,
0: ναι, αυτό,
2: για να βάλεις άλλες δαπάνες. Δηλαδή, χωρίς όμως να αλλάξεις το 1 δισεκατομμύριο.
0: Εντάξει, το φοβερό είναι τώρα άσχετο, δεν σχετίζεται με τη δική σας τεχνοκρατική προσέγγιση, απλά το κάνουμε όσον αφορά ότι πολλά κόμματα το έχουν κατά νου αυτό, απλά δεν το λένε, δεν αμεζυγίζοντας το πολιτικό κόστος. Δηλαδή είναι κάποιοι που σκέφτονται να κόψουν κάποια λεφτά από μία πλευρά και να τα δώσουν σε μια άλλη. Απλά,
2: δηλαδή, μια αυτό δεν μια αξιόπιστη εξαγγελία, ναι, θα ήταν να πει ένα κόμμα ότι εμείς θα κόψουμε από εκεί και θα δώσουμε εκεί. Ναι. Να το αξιολογήσουμε.
1: Λένε όμως κάποια κόμματα, θα αυξήσω τη φορολογία. Εκεί ακούμε πολύ συχνά, θα αυξήσω τη φορολογία στους πλούσιους, στις μεγάλες επιχειρήσεις. Ναι. Ακούγεται πάλι, αρκετά εύκολο, αρκετά ευχάριστο. Αυτό είναι αρκετό? Ναι.
2: Δεν είναι αρκετό, γιατί και πάλι και σήμερα και τώρα που μιλάμε, που έχουμε υπεραπόδοση εσόδων, δηλαδή έχουμε παραπανήσια έσοδα και αυτό δημιουργεί υπερπλεώνασμα. Παρ' όλα αυτά και η κυβέρνηση δεν μπορεί να διαθέσει το υπερπλεώνασμα όλο για την αύξηση των δαπανών. Δηλαδή έχει φτάσει στο πλαφόν του 1 δισεκατομμυρίου για φέτος, που σημαίνει ότι όποιο περίσευμα αναγκαστικά να πάει στη μείωση του χρέους.
1: Mm-hmm. Ακούμε και σε αυτό το σημείο ακούμε από κάποια κόμματα, ναι, να λένε και γιατί η χώρα μας πρόωρα να αποπληρώνει το χρέος και να μην διαθέσει αυτά τα χρήματα σε κοινωνικές παροχές.
2: Πρώτον, και δεν μπορεί να τα διαθέσει στις κοινωνικές παροχές πέρα του ποσού που είπαμε, και δεύτερον, mm-hmm, το να πληρώνεις και προώρα δεν είναι και τόσο κακό για τα παιδιά μας, γιατί τα παιδιά μας θα βρουν το χρέος. Επομένως, αυτό που δημιουργήσανε οι προηγούμενες γενιές και το μεταφέρανε στις επόμενες, καλό είναι να μην το πάρουν οι επόμενες όλο επάνω τους, να φροντίσουμε και κάπως να διευκολύνουμε τις επόμενες γενιές, τους νεότερους.
1: Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι ακόμη, επειδή σας γνωρίζετε πολύ καλά. Ακούμε διάφορες υποσχέσεις από όλες τις πλευρές, από την κυβέρνηση, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι εντυπωσιακό το πόσο διαφορετικά τις αποτιμά κάθε πλευρά. Η πλευρά που λέει τις υποσχέσεις χαμηλότερα, η απέναντι πλευρά, το άλλο κόμμα, διπλάσια και διπλάσια.
0: Είχε ανοίξει ένας διάλογος για το κατά πόσο θα είναι υποχρεωμένα ή όχι τα κόμματα να κοστολογούν επίσημα τις εξαγγελίες τους. Από μια ανεξάρτητη αρχή, όπως ας πούμε το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Ναι. Τελικά τι ισχύει επ' αυτού?
2: Υπάρχει αυτή η πρόβλεψη, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα. Και εκτιμώ, θεωρώ ότι δεν έχει εφαρμοστεί, γιατί για να το εφαρμόσεις αυτό πρέπει να έχεις όλα τα δεδομένα, να έχεις πλήρη στοιχεία για τα μακροοικονομικά δεδομένα, που ίσως ακόμα δεν είναι προετοιμασμένο το Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να προβεί σε κάποια τέτοια ενέργεια. Αλλά το ότι προβλέπεται να γίνει κάτι τέτοιο είναι θετικό, για να μπορέσουμε να είμαστε επιτέλους αξιόπιστοι, να μην λέμε ό,τι θέλουμε και ό,τι θέλει να ακούσει ο κόσμος, γιατί ο κόσμος θέλει να ακούσει.
0: Θα το πω, κύριε καθηγητά, για τον εξής λόγο, και εδώ θα μας βοηθήσετε πραγματικά με την τεχνοκρατική σας άποψη και την προσέγγιση. Ένα από τα ζητήματα που είναι σημεία αιχμής και σε αυτή την προεκλογική αντιπαράθεση, το γνωρίζετε, έχει να κάνει με τη λεγόμενη 13η σύνταξη. Δηλαδή, ναι, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ιδίως το νεοειδρυθέν κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, θεωρούν επιβεβλημένη την επιστροφή και της 13ης σύνταξης και μάλιστα και της 14ης, ακούμε σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Ή το 13ο μισθό στο δημόσιο.
0: Ναι. Από την άλλη μεριά, η κυβέρνηση λέει ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να συμβεί κάτι τέτοιο. Η αλήθεια, ανεξαρτήτως τώρα το τι πιστεύει κάποιος ή το τι δεν πιστεύει, θα μπορούσε να πιστοποιηθεί από κάποιο επίσημο κρατικό φορέα, εάν όντως γίνεται ή δεν γίνεται? Με απλή αριθμητική, θέλω να πω, με απλά μαθηματικά. Ναι.
2: επειδή το κονδύλι για τις συντάξεις είναι αρκετά μεγάλο.
0: Περίπου 2,5 δις, το λέω σωστά.
2: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Επομένως, μια ακόμα σύνταξη θα είναι έτσι ένα ποσό το οποίο δεν είναι εύκολο να βρεθεί και να δικαιολογηθεί με βάση τους κανόνες. Θα πρέπει, για να είναι αξιόπιστη μια τέτοια πρόταση, να δούμε τι δαπάνες μπορούμε να κόψουμε, από πού μπορούμε να κόψουμε, να τις κοστολογήσουμε, και εφόσον αυτές αθροίζουν το αντίστοιχο ποσό, τότε ναι, μπορούμε να πάμε στην 13η σύνταξη. Αλλά πρέπει να είναι συγκεκριμένη η πρόταση. Δηλαδή, θα κόψουμε, για παράδειγμα, από τους οργανισμούς, από τους διάφορες δαπάνες. Πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες δαπάνες, πόσες γράφουμε στον προϋπολογισμό, και μετά να πάμε σε τέτοια είδους πρόταση. Η οποία είναι, μακάρι να γίνει, όλοι θα θέλανε 13η σύνταξη, 13η μισθό, αλλά πρέπει και να μπορούμε να περάσει
1: το οικονομικά μας.
2: Και να το αντέχουν τα οικονομικά, ουσιαστικό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάντως ισχύει, για να βάλουμε για ένα τίτλο, ισχύει αυτή η δέσμευση, ότι δεν υπάρχει διευρυμένος δημοσιονομικός χώρος πέραν του ενός δις.
1: Δεν είναι απεριόριστος.
0: Ένα
2: περίοδο που θα μπορούσε να γίνει όμως, και πρέπει να το πούμε αυτό, είναι ότι θα μπορούσε να γίνουν κάποιες μειώσεις φορολογίας.
0: Ναι.
2: Και νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί και
0: η κυβέρνηση, ή και τα κόμματα.
2: Μειώσεις φορολογίας μπορούν, εφόσον υπάρχει υπεραπόδοση εσόδων, σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε μια μείωση φορολογίας σε επιλεγμένες κατηγορίες.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, έτσι, μια προσωπική πολιτική άποψη, αν θέλετε το τοποθετήστε. Ούτως ή άλλως, εμείς για την τεχνοκρατική σας προσέγγιση, το ξαναλέω, σας απολαμβάνουμε. Βλέπετε μια πλειοδοσία υποσχέσεων και σε αυτή την προεκλογική περίοδο που δεν θα έπρεπε να υπάρχει και η οποία ενδεχομένως να φουντώσει το επόμενο διάστημα? Ναι.
2: Υπάρχει πλειοδοσία υποσχέσεων, όπως και σε κάθε προεκλογική περίοδο. Δυστυχώς υπάρχει. Δεν έχουμε ακόμα την κουλτούρα εκείνη που να είμαστε μετρημένοι και στοχοθετημένοι, έτσι, πιο πολύ.
0: Παρά το γεγονός ότι έχουμε τσουρουφλιστεί. Παρά το γεγονός ότι έχουμε τσουρουφλιστεί.
2: Παρά το γεγονός αυτό.
0: Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν,
1: μας έλυσε πολλές απορίες
0: ο κ. Γιαργόβας.
1: Μπήκαμε και σε λίγο πιο βαθιά από αυτά που είχαμε προγραμματίσει να συζητήσουμε.
0: Λοιπόν, επειδή εσείς ρωτάτε, εμείς έχουμε τις απαντήσεις εδώ, οι συνεργάτες μας. Η κυρία Κέτη Κονόμου ρώτησε για τον ακατάσχετο λογαριασμό, όταν είσαι στα 1250, κάνεις πάλι έτσι για τα 1600 ή ισχύει το ήδη υπάρχον?
1: Μας
0: τα είχε πει ο κύριος Τσάπαλος πριν από λίγες μέρες, αλλά πάλι επικοινωνήσαμε μαζί του. Η Γιάννα Ερφάνη μίλησε μαζί του ακριβώς για να επιβεβαιώσει αυτά τα οποία είχαν υποθεί και είχαν ακουστεί. Ακούστε λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα, κυρία Οικονόμου, και όσοι μας στέλνετε ανάλογα μηνύματα, δεν είστε και λίγοι, σε σχέση με το ακατάσχετο λογαριασμό. Η αναπροσαρμογή γίνεται αυτόματα και χωρίς να χρειάζεται αίτηση, και το μέτρο μπαίνει σε εφαρμογή από 1η Ιουλίου. Δηλαδή, ο ακατάσχετος λογαριασμός σας θα πάει στα 1600, καλά το λέω,
1: ναι, στα 1250 που είναι τώρα,
0: χωρίς να χρειάζεται.
1: Γίνεται αυτόματα. Από 1η Ιουλίου η κατάσχεση θα γίνεται από τα 1600. Γι' αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Γιατί η κατάσχεση μέχρι τώρα γίνεται, κατάσχονται τα χρήματα από 1250 και πάνω, και τώρα θα είναι από τα 1600 και πάνω. Είναι μια διαφορά. Από 1η Ιουλίου λοιπόν.
0: Η κυρία Εφ Μπενέκου, τώρα δεν έχουμε κάποια δέσμευση νομίζω να μην πούμε το όνομά της, την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Μας έστειλε ένα μήνυμα, μας ακούει καθημερινά η γυναίκα και επικοινωνεί για πρώτη φορά μαζί μας. Πολύ μεγάλη μας χαρά και πολύ μεγάλη μας τιμή που μπήκατε σε αυτόν τον κόπο, και για να μας πει το εξής περιστατικό. Η Ανιψιά μου, μόλις έδωσε Πανελλήνιες μαζί με άλλους 4 συμμαθητές και συμμαθήτριες, αντί να επιλέξουν εκδρομή στην Πάρο, τη Μύκονο, την Ίω, τη Σαντορίνη, προτίμησε να πάει στην Επίδαυρο. Έχοντας ακούσει τόσα πολλά από τους γονείς της για την ακουστική και την ιερότητα του θεάτρου, έψε και τους υπόλοιπους να επισκεφθούν το θέατρο. Και τότε τους ζήτησαν από 20 ευρώ είσοδο. Αν είναι δυνατόν, λέει, εννοείται ότι τα μάζεψαν και έφυγαν χωρίς να μπουν μέσα. Είναι πραγματικά λυπηρό. Και μετά λέμε ότι τα νέα παιδιά δεν επισκέπτονται τους αρχαιολογικούς χώρους. Καλά κάνουν. Δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς έτσι. Εγώ τώρα δεν ξέρω τι ισχύει ακριβώς στην Επίδαυρο. Ναι. Θέλω να είμαι ειλικρινής, να ψάξουμε. Αλλά σε ό,τι αφορά. Και παρακαλώ τη συνεργάτη δε μα.
1: Για καταρχάς είναι μισό εισιτήριο.
0: Είναι μισό εισιτήριο και για τους φοιτητές.
1: Ναι.
0: Από ό,τι ξέρω και για ορισμένα πρόσωπα, για άτομα με ειδικές ανάγκες.
1: Ναι, και για από κάποια ηλικία από 65 ετών και πάνω. Ναι. Νομίζω ότι υπάρχει μια έκπτωση.
0: Αλλά αγαπητή μας κυρία Μπενέκου, αφού και πάλι σε ευχαριστήσουμε θερμότατα για τον κόπο να μπείτε έτσι, σε αυτή τη διαδικασία και να μας στείλετε μήνυμα, να σας πω ότι δεν υπάρχει μνημείο στον κόσμο, στην Ιφίλιο. Δεν υπάρχει πουθενά μνημείο το οποίο να επισκέπτεται κανείς δωρεάν.
1: Υπάρχουν όμως ειδικές τιμές για ηλικίες, για νέα παιδιά. Ναι, είναι υπάρχουν ειδικές τιμές. Εκπτώσεις, όχι.
0: Τώρα, το 20 ευρώ και εμένα κάπως μου φαίνεται. Ναι, να
1: είναι υπερβολικό.
0: Το 20 ευρώ κάπως μου φαίνεται.
1: Είναι υπερβολικό. Ναι. Μπορεί να είναι για τους υπόλοιπους επισκέπτες. Τώρα για παιδιά που μόλις έχουν τελειώσει το σχολείο, αν καταλαβαίνω καλά.
0: Ναι.
1: Να το τι μας λέει.
0: Στο site
1: της Επιδαύρου,
0: του
1: φεστιβάλ προφανώς,
0: επισημαίνεται ότι το εισιτήριο, η κανονική τιμή του εισιτήριου είναι 20 ευρώ, μειωμένο
1: είναι 10.
0: Είναι 10. Τώρα...
1: είναι 10, το μισό. Το γνωστό, φαντάζομαι, ναι, αυτό που ισχύει για φοιτητές, ναι, και μαθητές.
0: Πάντως,
1: κρίμα να έγινε έτσι πάντως.
0: Ναι, κρίμα. 20 ευρώ είναι πολλά, αλλά δωρεάν δεν γίνεται. Διότι, όχι επειδή ο Τζάμπας πέθανε, καλό, ο Τζάμπας πέθανε έτσι κι αλλιώς.
1: Το λέμε χρόνια εμείς, όχι επειδή δεν έχουμε Μητσοτάκης.
0: Ναι, λέμε τώρα.
1: Ο
0: πρωθυπουργός. Ναι, λέμε τώρα.
1: Αυτό,
0: ναι, λέμε
1: μικρά,
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Αλλά προφανώς κάτι έχει συμβεί. Κάποιος υπάλληλος ο οποίος δεν τους μίλησε για την έκπτωση, γιατί.
0: Ναι, πάντως το ποσό αυτό λέει αφορά, το ψάξαν στην άλφη, αφορά την είσοδο στον αρχαιολογικό χώρο, το μουσείο και το θέατρο. Δηλαδή βλέπεις το θέατρο,
1: το αρχαιολογικό χώρο
0: και το μουσείο και το επισκέπτες. Εντάξει, είναι ένα ποσό για έναν ενήλικα, είναι ένα ποσό ανεκτό, ας το πούμε, για ένα παιδί όμως 18
1: χρονών. Είναι ένα μεγάλο ποσό.
0: Είναι ένα
1: μεγάλο ποσό. Βέβαια, το μισό, τα 10 ευρώ είναι, ακούγεται ένα λογικό ποσό.
0: Λίγο,
1: γιατί παντού. Ναι. Και στα μουσεία παντού για να μπεις, για να τα επισκεφτείς, πληρώνεις ένα τίμημα. Υπάρχει ένα ποσό.
0: Πόσο πάει, το είπαμε.
1: Πόσο πάει,
0: όχι,
1: πόσο κάνει.
0: Πόσο κάνει, με μπέρδεψες. Με μπέρδεψες πάλι. Πόσο κάνει. Είναι στα εγγλέζικα γραμμένο, όχι στα ελληνικά.
1: Ναι, αλλά.
0: Πόσο
1: κάνει. Πόσο
0: κάνει. Εγγλέζικα.
1: Με
0: εγγλέζικα. Ναι.
1: Εσύ πήγαινε σε φροντιστήριο.
0: Στα εγγλέζικα.
1: Στο Κολάμπια.
0: Όχι. Που λέγανε οι γονείς δεν πάει στα αγγλικά. Λέγανε πηγαίνει στα εγγλέζικα το παιδί.
1: Τώρα γιατί το λέω, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας το είπε αυτό, ότι εγώ δεν έχω καλή προφορά γιατί πήγα σε φροντιστήριο και μάθα αγγλικά.
0: Εγώ σε φροντιστήριο πήγα. Αλλά ναι.
1: Εγώ προφέρασα τον Αλέξη.
0: Εγώ λίγο χειρότερη. Εγώ λίγο χειρότερη από τον Αλέξη. Να μην λέξει.
1: Το θέμα είναι να ξέρεις. Προφορά δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Ίσα-ίσα, μα έχει και το αξάν, δηλαδή τι ώρα που είναι τα αγγλικά μεγάλη και προφορά.
0: Ο κύριος Καραγιάννης.
1: Με γερμανική χάλια.
0: Ο κ. Καραγιάννης μας λέει εξαιρετικό το θέμα για το δημοσιονομικό χώρο. Ακριβώς η πρόωρη αποπληρωμή των χρεών είναι το πιο τίμιο πράγμα για τη νέα γενιά. Σίγουρα, ηθικά έτσι συμβαίνει.
1: Θυμάστε τι λέγαμε την εποχή των μνημονίων, ότι φορτώνουμε με βάρη τις νέες γενιές και για το ασφαλιστικό και αν ισχύει αυτό. Έχει αυτήν την ικανότητα ο κ. Λιαργκόβας να μας τα εξηγεί και να τα κατανοούμε. Δεν είναι εύκολο να κατανοήσει τα οικονομικά.
0: Λέει ο Γιάννης Μιλιδάκης, δεν ξέρω αν είναι δωρεάν τα μουσεία στο Λονδίνο. Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
1: Και εγώ δεν νομίζω.
0: Ότι είναι free δεν υπάρχει.
1: Μπορεί να υπάρχει κάποια μέρα που να γίνεται κάποια προσφορά, αλλά δεν νομίζω. Ίσα-ίσα είναι πολύ ακριβά.
0: Πού, στο Λονδίνο.
1: Μάλιστα.
0: Τα δημόσια, δεν ξέρω ποια είναι τα δημόσια. Εγώ ξέρω πάντως, εκτός αν με κορόιδεψε ο παγάσας, ότι πήγε ο δικός μου μικρός και πλήρωσε κάτι μουσεία. Τώρα τι να σου πω, αλήθεια ψέμα.
1: Οι δικοί μου πάντως στη Βουδαπέστη που πήγε είχαν ειδικές τιμές για
0: τις κάτω των
1: 25 ή των 24.
0: Δηλαδή κάτσε, οι Άγγλοι τα κλεψιμέικα, συγγνώμη, τα θέλω να πω τα Ελγίνια, τα δείχνουν τζάμπα. Τα κλεψιμέικα τα δείχνουν τζάμπα, δηλαδή. Εντάξει, οκ.
1: Γατάκια.
0: Ναι, αυτό είναι. Ενδιαφέρον. Α, λοιπόν.
1: Ναι, ενδιαφέρον. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση, αλλά τώρα δεν έχουμε λύσει άλλα και άλλα. Θα λύσουμε τα θέματα σχετικά με τα μουσεία.
0: Ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Είναι η Μιράντα Σκαμπαρδόνη για το δελτίο ειδήσεων.
1: Έλα, πάμε. Θα τα πούμε αύριο.
0: Πανέτοιμη για το δελτίο ειδήσεων. Ναι, πανέτοιμη η Μιράντα. Εμείς θα τα πούμε όντως. Εσείς μην το κουνήσετε από το Air News Radio 105,8. Αμέσως μετά το δελτίο και τη Μιράντα θα είναι μαζί σας ο Δημήτρης Πετρόπουλος για το επόμενο 2ωρο μέχρι τις 12.
1: Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Bonjour.
1: Buongiorno. Good morning.
0: Αυτό.
1: Πες τα όλα.
0: Good morning, παιδί μου.
1: Την προφορά να ακούσω.
0: Ναι, good morning.
1: Ω, τέλεια. Είσαι πολύ καλό. Τι λες.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Να μη μιλήσουμε. Θέλω μια χάρη.

Ζωή θα είναι ένα βαρετό σερφάρισμα στο ίντερνετ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι αποχάβνωση στον καναπέ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ζαμπόν δίχως λιπαρά, περιοδικά και λόγια ντεκαφεϊνέ.

Πρωινό ξύπνημα χωρίς ενδιαφέρον. Πράξεις υποκινούμενες μόνο από συμφέρον. Λάιτες θύματα και δημόσιες σχέσεις. Ιδύλια του κόλου και υποσχέσεις. Ξενέρωτα ανέκδοτα και γέλια με προσπάθεια. Reunion party, καλυστία, μπαζάρ. Συχνές επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ. Σακούλες γεμάτες με αυταπάτες. Βιταμίνες και τζινσέγκ.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδι. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

0: Στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

συναφή σου. Και ζαλισμένο, ζαλισμένο με πηγαίνεις όπου θες.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
1: iForever 2026. Η γιορτή της αειφορίας για τέταρτη χρονιά στη Σύρο. 19 Ιουνίου στην Έπαυλη Τσιροπινά και 20 Ιουνίου στην παραλία του Αμερικάνου. Φέτος παρέα με τις Άγριοι. Εργαστήρια, μαγειρικές, σωματικές ασκήσεις, παραμύθια, παιχνίδια, μουσικές. Με άλλα λόγια, γιορτή. Η γιορτή της αειφορίας. Σας περιμένουμε. Φέρτε και τις φίλες σας. Διοργάνωση, Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, Σύρου Ερμούπολης.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

αν εσύ δεν θυμάσαι κι αν εσένα δεν σε νοιάζει πια. Μη με στείλεις πίσω στον κόσμο που από σένα με χώρισε.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Ό,τι και να πούμε δεν θα είναι αρκετό. Οι καρδιές να αλλάξουν γνώμη. Κυρά μου, εμείς οι δύο είχαμε το έλα και το σ' αγαπώ. Όμως μας έμεινε μόναχα η συγγνώμη.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: από τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου τη δεκαετία του 60, δύο πράγματα κυριαρχούσαν τότε και έβγαζαν ατάκες πολλές που έμειναν στην ιστορία και έβγαζαν και βγάζουν χίλιο ακόμα και σήμερα. Οι υποσχέσεις των πολιτικών πριν τις εκλογές, από το εκείνο το αμίμητο υπόσχομαι να σώσω αυτόν τον τόπο μέχρι το και ποτάμια θα σας φέρουμε. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο ήταν το ζήτημα της ακρίβειας που έκαιγε όλο τον κόσμο και εκεί ακόμα και σήμερα όλο τον κόσμο. Αυτά τα δύο θέματα δίνουν και σήμερα τον τόνο της επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertego.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η νέα ψηφιακή εφαρμογή Πόσο κάνει για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε στο Μαξίμου Πρωθυπουργός. Ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να γίνουν εύκολα ανεκτές. Την άμεση και αποτελεσματική κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και τον αφοπλισμό της Χεσμπολάχ ζήτησαν ηγέτες G7 κατά τη Σύνοδο Κορυφής στο Εβιάν. Στην κοινή ανακοίνωσή τους χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την Παρασκευή στην Ελβετία υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Σταθεροποιείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, το Brent κάτω από τα 79 δολάρια το βαρέλι. Την απόρριψη των ετοιμάτων για την οπτικοακουστική αναμετάδοση της δίκης των Ντεπών και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων πρότεινε η εισαγγελέα της έδρας. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε με συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την κριτική που άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και τέλος, στη στάθεια του καιρού με νεφώσεις, 32 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, οι ηγέτες των χωρών της G7, κυρίες και κύριοι, κάλεσαν σε άμεση κηχηρία στο Λίβανο και χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μια κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε στο περιθώριο του συνόδου του στην πόλη Εβιάν στην Ελβετία. Θα τα δούμε όλα αυτά συνέχεια αναλυτικά, όπως θα δούμε επίσης και πώς αντιδρούν στις εξελίξεις αυτές οι διεθνείς αγορές, οι οποίες υποδέχονται θετικά τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, με το πετρέλαιο να καταγράφει ισχυρή πτώση στις διεθνείς τιμές. Σε λίγο θα έχουμε αναλυτικές πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας σήμερα με την εσωτερική επικαιρότητα και ένα θέμα που μας καίει όλους πραγματικά και έχει να κάνει με τη νέα πλατφόρμα που μπαίνει από σήμερα στη ζωή μας. Είναι το posokani.gov.gr, μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση το υπαριθμόν ένα πρόβλημα αυτό της ακρίβειας που πραγματικά μας αφορά όλους. Σε μια εποχή που φουντώνει κόντρα ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τις παροχές, τις προτάσεις και τα μέτρα, με τον Πρωθυπουργό, όπως θα ακούσουμε σε λίγο, να λέει στους πολίτες ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια και ότι όποιος υπόσχεται τζάμπα παροχές από κάπου θα σας τα πάρει, και την αντιπολίτευση να απαντά ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Με αυτό λοιπόν το πολιτικό σκηνικό, έτσι όπως διαμορφώνεται, με το θερμόμετρο του πολιτικού να είναι κυριολεκτικά στο κόκκινο, με βασική προτεραιότητα την προστασία του καταναλωτών, τη θέση σε λειτουργία το posokani.gov.gr, ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των καταναλωτών, όπως λένε από την κυβέρνηση. Από σήμερα ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, δήλωσε κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός.
1: Από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστος ζωής. Θα γνωρίζει πια στην κυριολεξία πόσο κάνει κάθε προϊόν σε πραγματικό χρόνο. Θα μπορεί να συνθέτει το δικό του καλάθι, να συγκρίνει τιμές όχι μόνο εντός Ελλάδος αλλά και με αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει εύκολα τι και πού έχει συμφέρον να κάνει τις αγορές του. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση, κάτι το οποίο αποτελεί πάντα ζητούμενο στη χώρα μας. Δεν αποτελεί πανάκια. Αλλά όπως είπατε, όταν κάθε ευρώ μετράει, και ξέρουμε ότι σήμερα ο Έλληνας πολίτης δυσκολεύεται και πιέζεται, όταν κάθε ευρώ μετράει, η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια. Όπως είπατε, είναι δικαίωμα. Και ακριβώς αυτήν την διαφάνεια προάγει το συγκεκριμένο εργαλείο, το οποίο σε πρώτη φάση έχει ενσωματώσει πάνω από 10.000 προϊόντα. Και προφανώς δεν σταματάμε εδώ, καθώς τα προϊόντα και αύριο οι υπηρεσίες θα συνεχίζουν να εμπλουτίζουν την εφαρμογή με την πάροδο του χρόνου.
0: Είναι λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση. Για ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των καταναλωτών έκανε λόγο από την πλευρά του και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος κατά την παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας.
2: Όπως εσείς πολύ καλά γνωρίζετε, μία από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες για το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι η προστασία των καταναλωτών και οι κανόνες στην αγορά. Γι' αυτόν τον σκοπό θεσμοθετήσαμε την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η οποία έχει πολλαπλασιάσει ελέγχους και έχει ήδη αποδείξει την χρησιμότητα και την αναγκαιότητά της. Θεσμοθετήσαμε μαζί τον κώδικα δεοντολογίας, βάζοντας τέλος στις παραπλανητικές εκτόσεις. Νομοθετούμε τώρα την προστασία των καταναλωτών από ενδεχόμενες τραπεζικές καταχρηστικές συμπεριφορές με νομοσχέδιο που έχουμε στη δημόσια διαβούλευση και αντιμετωπίζεται με τεράστιο ενδιαφέρον από την κοινωνία. Για ένα διάστημα έχουμε υποχρεωθεί να πάρουμε το έκτακτο μέτρο του πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων για τρόφιμα και βασικά διαβίωση λόγω των πολύ μεγάλων πληθωριστικών πιέσεων εξαιτίας του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Και σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να σας παρουσιάζουμε μαζί με την ανεξάρτητη αρχή, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ίδια την εταιρεία, ένα πραγματικό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά, ενισχύει με αυτόν τον τρόπο τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των οικοκυριών.
0: Για μια νέα πλατφόρμα η οποία θα έρθει πραγματικά να αλλάξει την εικόνα των τιμών στο σούπερ μάρκετ, έκανε λόγο από την πλευρά του Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου.
3: Κάναμε κάτι το οποίο πραγματικά νομίζω πως έχει να δώσει πραγματική λύση σε ένα μείζον πρόβλημα. Η νέα πλατφόρμα έρχεται να επεκτείνει την ιδέα που είχαμε με το e-καταναλωτής, αλλά ποιες είναι οι ουσιώδεις διαφορές και για ποιο λόγο σήμερα είμαστε εδώ και την παρουσιάζουμε. Πρώτον, γιατί έχουμε πολύ μεγαλύτερη κάλυψη προϊόντων. Περίπου 10.000 προϊόντα είναι πλέον στην πλατφόρμα και δίνουν τη δυνατότητα της σύγκρισης των τιμών. Είναι μια εφαρμογή η οποία φτιάχτηκε κυρίως για το κινητό, αλλά έχει πολύ καλή παρουσίαση και στην web εκδοσή της και στους υπολογιστές, σε αντίθεση με την προηγούμενη που είχε φτιαχτεί κυρίως για υπολογιστές. Πλέον η αλήθεια είναι πως από το κινητό μας ψωνίζουμε, από το κινητό μας μαθαίνουμε και έτσι ακριβώς δομήθηκε.
0: Στην ίδια συσκέψη στο Μαξίμου ήταν και η διοικητρία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη, η οποία έκανε λόγο για μια καθαρή, συγκρίσιμη και άμεση χρήσιμη πληροφορία.
4: Σήμερα παρουσιάζουμε ένα εργαλείο που απαντά σε μια πολύ απλή, αλλά απολύτως καθημερινή ανάγκη. Να μπορεί ο καταναλωτής να ξέρει πριν αγοράσει, να ξέρει πού τον συμφέρει, να ξέρει αν αυτό που βλέπει στο ράφι είναι πραγματικά η καλύτερη επιλογή για το δικό του καλάθι.
0: Λοιπόν, ακούσαμε δηλώσεις που έγιναν κατά την παρουσίαση. Πάμε στην αρμόδια συνταχτριά μας, την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε δηλώσεις Πινελόπη για τη νέα αυτή πλατφόρμα, το πόσο κάνει, με τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδιθεί μόνο με ρεαλιστικές πράξεις. Πάμε να δούμε πρακτικά τώρα ποια είναι τα βασικά στοιχεία αυτής της νέας εφαρμογής του πόσο κάνει. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έρχεται λοιπόν σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές σε περίπου 10.000 προϊόντα που προέρχονται από 10 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης, μέσω της πλατφόρμας, οι καταναλωτές μπορούν να παρακολουθούν το ιστορικό μεταδόντων τιμών το τελευταίο δίμηνο και να συγκρίνουν τις τιμές της ελληνικής αγοράς με το μέσο όρο αντίστοιχων προϊόντων σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, όπως τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, γιατί πολλές φορές έχουμε δει πολυεθνικές εταιρείες να ανεβάζουν τις τιμές και να πουλούν στην ελληνική αγορά ακριβότερα κάποια προϊόντα. Τώρα, όπως είπαμε, η πλατφόρμα παρουσιάστηκε σε κοινή συνέντευξη τύπου των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, της Διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ευρωπαϊκής Αγοράς κυρία Τσαγκάρη, αλλά και του συνειδητή και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας που ανέλαβε να αναπτύξει την πλατφόρμα, του κ. Γιώργου Παπαδημητρίου. Και αξίζει να πούμε εδώ ότι η πλατφόρμα έγινε από μια ελληνική startup που βρίσκεται στην Τολεμαίδα. Τώρα, η νέα υπηρεσία αποτελεί στην πραγματικότητα τη μετεξέλιξη του e-καταναλωτής και είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας posokani.gov.gr και επίσης οι καταναλωτές μπορούν να την κατεβάσουν στο κινητό τους ώστε χωρίς να απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού, έτσι ώστε να μπορούν σε πραγματικό χρόνο να συγκρίνουν τις τιμές των προϊόντων. Οι χρήστες μπορούν επίσης να δημιουργούν λίστες αγορών και να υπολογίζουν το συνολικό κόστος του καλαθιού τους ανά αλυσίδα και να αναζητούν τις οικονομικότερες επιλογές. Και να πούμε ότι οι τιμές συλλέγονται είτε απευθείας από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, είτε μέσω των ηλεκτρονικών τους καταστημάτων και ενημερώνονται καθημερινά έως και τρεις φορές. Όπως εξήγησε η κυρία Τσαγκάρη, η υποχρέωση των σούπερ μάρκετ είναι να στέλνουν μια φορά την ημέρα τις τιμές τους. Ωστόσο, είναι αρκετές περιπτώσεις όπου έχουμε μέχρι και τρεις φορές τη διάρκεια της ημέρας ανακοίνωση. Τώρα, ο Υπουργός Ανάπτυξης, όπως τον ακούσαμε και νωρίτερα, ο κ. Θεοδωρικάκος, χαρακτήρισε τη διαφάνεια στις τιμές που εξασφαλίζει η συγκεκριμένη πλατφόρμα ως ένα όπλο για το κράτος, τους καταναλωτές, αλλά και την υγιή επιχειρηματικότητα. Σημείωσε ότι η λειτουργία του Πόσο Κάνει εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών προστασίας των καταναλωτών, που περιλαμβάνει τη δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής ευρωπαϊκής αγοράς, την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας για τις εκπτώσεις των προϊόντων, καθώς και νέες νομοθετικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση καταχρηστικών πρακτικών, ιδίως των τραπεζών. Και να θυμίσουμε εδώ ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαβούλευση σχετικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο κ. Θεοδωρικάκος, κλείνοντας, Γρηγόρη, να πω, ρωτήθηκε για το κατά πόσο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των καταναλωτικών προϊόντων αλλά και στα καύσιμα θα λήξει στο τέλος του μήνα, όπως προβλέπει η υφιστάμενη νομοθετική ρύθμιση. Δεν θέλησε να πει περισσότερα, είπε όμως ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρξουν ανακοινώσεις τόσο για τα καύσιμα όσο και για τα καταναλωτικά προϊόντα.
0: Τώρα, συνοψίζοντας, μέσω της αρχής λοιπόν προστασίας καταναλωτή, οι πληροφορίες θα είναι άμεσα προσβάσιμες από το κινητό. Καθένας από εμάς, δηλαδή, το κινητό θα μπορεί να βλέπει τις τιμές σε πραγματικό χρόνο, σε χιλιάδες προϊόντα.
5: Ή τον υπολογιστή του. Δηλαδή, μπορεί να διαμορφώσει ένα καλάθι και να ελέγξει από πού πρέπει να αγοράσει τα διάφορα προϊόντα που θέλει να αγοράσει. Μπορεί την ώρα που βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ, μέσω του κινητού του, να ελέγξει αν το συγκεκριμένο προϊόν το οποίο επιλέγει είναι φθηνότερο στην συγκεκριμένη αλυσίδα ή κάπου αλλού. Επίσης, μπορεί να ελέγξει την πορεία της τιμής του προϊόντος τους τελευταίους δύο μήνες και να συγκρίνει τις τιμές με το τι συμβαίνει στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτές είναι οι βασικές αρχές της πλατφόρμας, η οποία στο μέλλον θα εμπλουτιστεί και με άλλα προϊόντα. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου 10.000 προϊόντα που περιλαμβάνονται στην λίστα της πλατφόρμας. Άλλα προϊόντα αλλά και υπηρεσίες, όπως είπε η κυρία Τσαγκάρη, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες ακόμη.
0: Δύο επίσης στοιχεία που νομίζω πρέπει να κρατήσουμε. Το ένα, από ο κύριο Θεοδωρικάκος, το είπε και εσύ νωρίτερα, ότι έχουν πολλαπλασιαστεί οι έλεγχοι στην αγορά, ενώ έχει θεσμοθετηθεί και ο κώδικας διοντολογίας για τις παραπλανητικές εκπτώσεις. Ένα αυτό. Και το άλλο, το μήνυμα που είσαι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος από το Μέγαρο Μαξίμου είπε ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με τις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές εάν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια.
5: Ακριβώς, και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία στα οποία μπορεί να γίνουν οι έλεγχοι από την πλευρά της ανεξάρτητης αρχής. Ειδική αναφορά έκανε σε αυτό και ο κ. Θεοδωρικάκος, και γι' αυτό στην πλατφόρμα υπάρχει δυνατότητα σύγκριση των τιμών μεταξύ της Ελλάδας και του εξωτερικού. Και να υπενθυμίσουμε ότι το τελευταίο διάστημα, με βάση τον νόμο για το πλαφόν, έχουν επιβληθεί πολύ σημαντικά πρόστιμα σε μεγάλες αλυσίδες και του εξωτερικού, ακριβώς για το λόγο το ότι δεν τηρείται η εθνική νομοθεσία.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό, τεράστιο το θέμα αυτό. Μας αφορά όλους σε κάθε περίπτωση. Μας καίει όλους, πραγματικά, καθημερινός πονοκέφαλος για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και περιμένουμε να δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει αυτή η νέα ψηφιακή πλατφόρμα.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς αφορά και το επόμενο θέμα, καθώς ισχυρή πτώση καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν και τις προσδοκίες για πλήρη επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς. Το Brent υποχωρούσε νωρίτερα στα 79,2 δολάρια το βαρέλι, κάτω από τα 80 δολάρια λοιπόν, ενώ συνεχίζεται η πτώση και στις τιμές λιανικής στη χώρα μας. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα και από τις διεθνείς αγορές, αλλά και για το τι γίνεται στη χώρα μας. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από την εφόρια εδώ αγορά. Αισιόδοξες λοιπόν οι εκτιμήσεις, αλλά και σταθερά πτωτική η πορεία των τιμών στην Κοντρική και στην Αντλία. Η πορεία αυτή είναι σταθερά πτωτική, πρέπει να πούμε, από την προηγούμενη εβδομάδα, Γρηγόρη. Και το πιο σημαντικό είναι ότι οι εκπρόσωποι του κλάδου εμπορίας Κοντρικής βλέπουν ότι η πτωτική αυτή τάση θα συνεχιστεί μέχρι τέλος της εβδομάδας. Να ξεκινήσουμε με τις δηληστηριακές τιμές, καθώς επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις αυτές. Έχουν την αμόλυβδη στα 1,43, 11% χαμηλό σε σύγκριση με τα υψηλά επίπεδα που την είχαμε δει στη διάρκεια του πολέμου. 1,16 για το πετρέλαιο κίνησης, 1,059 ευρώ σε μετρικούς τόνους, μείον 42% για το υγραέριο κίνησης. Μιλάμε πλέον για διψήφιες μειώσεις στις δηληστηριακές τιμές, Γρηγόρη. Να εξηγήσουμε εδώ ότι πρόκειται για την τιμή με την οποία αγοράζουν τα πρατήρια από τα δηληστήρια, ενώ αισιόδοξα είναι τα μηνύματα και για τις τιμές στην Αγγλία, μόλις ειδικά το 1,99, δηλαδή 14 λεπτά χαμηλότερα από τα υψηλά επίπεδα που είχαν καταγραφεί μέσα στην κρίση, 1,73 για το πετρέλαιο κίνησης. Μιλάμε πάντα για, για τις μέσες τιμές σε πανελλαδική εμβέλεια, και στο 1,04 το υγραέριο κίνησης. Και εδώ βλέπουμε, Γρηγόρη, διψήφια νούμερα μείωσης σε σύγκριση με τα

0: Εκφράσει τα μηνύματα των εκλογών, υπενθύμησε πως κάθε μέρα στον δρόμο τις εκλογές μετράει. Θέλουμε να πειραματιστούμε με λύσεις που παραλίγο να μας πάνε στο παρελθόν, στον γκρεμό ή μια κυβέρνηση που παρά τα λάθη της πήγε τη χώρα μπροστά. Έθεσε τα ερωτήματα. Τελικά σε ποιον θα εμπιστευτούμε και ποιους τη διοίκηση της χώρας σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών εξελίξεων. Και επανέφερε το δίλημα για το αν χτυπήσει κάποιος το ψήφιο τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Ποιος θέλετε να το σηκώσει. Είναι πραγματικό δίλημα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.
1: Άγιε Βαγιάντο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στα ύψη λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο, στο πολιτικό προσκήνιο επανέρχεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις νέων έως 24 ετών σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δηλώνει σε ραδιοφωνική συνέντευξη ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και να απαντά στην κριτική της κυβέρνησης. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας στάχτρια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί σε αυτή τη συνέντευξη ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε σε πολύ υψηλούς τόνους στην αναφορά του Πρωθυπουργού στο τζάμπα που τελείωσε. Λίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, και επέκρινε ο κύριος Ανδρουλάκης τον Πρωθυπουργό για την αναφορά του αυτή. Είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας με τους πολιτικούς του φίλους και τα συμφέροντα, αλλά ακριβώς με τους πολίτες. Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε και τον κύριο Τσίπρα. Το rebranding, είπε, πήγε περίπατο. Άλλο πράγμα ο Ανδρουλάκης, άλλο πράγμα ο Τσίπρας, είπε χαρακτηριστικά, και οι δύο έχουν αποτύχει. Η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Αν το ΠΑΣΟΚ λάβει την εντολή, η Ελλάδα θα αποκτήσει κυβέρνηση αξιόπιστη και σταθερή, υπογράμμισε. Κατηγόρησε επίσης τη Νέα Δημοκρατία ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Δεν λειτουργούν, τόνισε, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Το καλάθι βασικών προϊόντων έχει αυξηθεί κατά 60% από το 2019.
1: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος έκανε λόγο για αποτυχία στη διαχείριση της ακρίβειας, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται νέα αρχή και αλλαγή κουλτούρας διακυβέρνησης.
3: Ποιος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Είναι τζάμπας διότι τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα, που είναι και λιγότερα από 35, από το 1 δις πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια. Είναι τζάμπας στις μεγάλες κατασκευαστικές, όταν μόνο για ένα μικρό τμήμα του ΒΟΑΚ έδωσε αποζημίωση 145 εκατομμύρια ευρώ για καθυστερήσεις σε απαλωτριώσεις. Λερώσανε και την επιστολική ψήφο. Είναι τζάμπας για όλους αυτούς και ακριβώς για τους πολίτες. Και εγώ εγγυώμαι, με το πρόγραμμά μας, το πολιτικό μας δυναμικό και τις αξίες μας, μια πραγματικά μια νέα αρχή για την κανονική ευρωπαϊκή Ελλάδα.
1: Στο ίδιο μήκος και η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Τζάμπας πέθανε. Άλογοι για τους κολλητούς του κυρίου Μητσοτάκη, αναφέρει μεταξύ άλλων Κουμουντούρου, επισημαίνοντας ότι για τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει πρόβλημα όταν δημόσιο χρήμα καταλήγει στους κολλητούς του. Πρόβλημα υπάρχει μόνο όταν πρόκειται να στηριχθεί η κοινωνική πλειοψηφία. Την ίδια ώρα, η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού πυροδοτεί νέες αντιπαραθέσεις με επίκεντρο την οικονομία, ενώ εντείνει και τις διεργασίες στο εσωτερικό των κομμάτων. Με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες εθνικές εκλογές, η πολιτική σύγκρουση κλιμακώνεται την ώρα που η απόφαση στήριξης νέας πολιτικής κίνησης του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί αναταράξεις και εσωκομματικές αντιδράσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, γιατί βλέπουμε ότι παραμένει σε τροχιά όξυνσης ο ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, μετά την αποβολή του Νίκου Παπά και τις αλλαγές σε κομβικές θέσεις στην Κουμουντούρο. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Σε ένταση λοιπόν, για μία ακόμα φορά, σε ένα φαύλο κύκλο, θα έλεγα, σε μία περιδίνηση βρίσκεται στο το εσωτερικό της Κουμουντούρου, και ύστερα από την τελευταία απόφαση του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Σοκράτη Φάμελου, να αντικαταστήσει τον κύριο Ζαχαριάδη. Υπό τη σύμφωνη γνώμη βεβαίως έγινε αυτό, με τον κύριο Γιαννούλη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που τύχανε να είναι και δημοσιογράφος, και την αντικατάσταση του κυρίου Νίκου Παπάου, κυρίου βουλευτικού εκπροσώπου, με τον κύριο Μπάκα και τον κύριο Ξανθόπουλο. Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις. Και προκάλεσε αντιδράσεις διότι, καταρχάς, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, δεν το γνώριζε ο κύριος Νίκος Παπάς, όπως δηλώνει και ο ίδιος. Μάλιστα, στο προσωπικό διάλογο που είχαν οι δυο τους, τον κάλεσε πριν από τις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας, του περιέγραψε το νέο σκηνικό, την αντικατάσταση του. Ο κύριος Νίκος Παπάς είπε τη φράση ουδής αναντικατάστατος και μάλιστα έθεσε και το γραφείο του και τον ίδιο στην υπηρεσία του κόμματος και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Το θέμα όμως που έχει ανακύψει ύστερα από αυτή την εξέλιξη είναι η πίεση η οποία δέχεται ο κύριος Σωκράτης Πάμελος. Πολλοί λένε ότι θα πρέπει να ξαναγίνει να συζητήσει.

0: ζητήσουν εκ νέου τα όργανα να συσταθούν, δηλαδή η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή, προκειμένου να συζητήσουν τη νέα κατάσταση που έχει προκύψει. Ποια είναι η νέα κατάσταση μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής? Είναι οι δηλώσεις του κυρίου Αλέξη Τσίπρα στην ημερίδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου, που δήλωσε ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, αναφερόμενος το 2023 βεβαίως, και καμία συνεργασία με ενεργεία βουλευτές. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει στο κόμμα, αλλά αυτό θα σημαίνει αυτόματη παρέτηση και ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και κυρίως first class θέσεις. Μήνυματα με πολλούς αποδέχτες εντός και εκτός Κουμουντούρου, όπως το αντιλαμβανόμαστε. Αυτοί θεωρούν λοιπόν αυτή τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, η μειοψηφούσα πλευρά εντός Κουμουντούρου, ως μια νέα πραγματικότητα μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ζητούν λοιπόν ουσιαστικά και δημοσίως αρκετά από τα στελέχη αυτά, από τον κύριο Φάμελο, μια νέα καθαρή γραμμή, μια νέα καθαρή στάση, που σημαίνει πολύ απλά μια εξήγηση για όλα τα δεδομένα και τα νεότερα δεδομένα και ενδεχομένως μια νέα συνεδρία Πολιτικής Γραμματείας Κεντρικής Επιτροπής για την επίλυση των καθαρών, μάλλον την εξαγωγή των καθαρών λύσεων εν ώψη και των επερχόμενων εκλογών. Θεωρούν ότι οποιοδήποτε χρόνος καθυστέρησης θα είναι μπούμεραγκ για το ΣΥΡΙΖΑ ή για την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Μια φράση την οποία επανέλαβε και ο Αλέξης Τσίπρας στην ημερίδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου, λέγοντας ότι η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων θα κριθεί μετά τις εκλογές.
1: Ο οποίος Αλέξης Τσίπρας τώρα, Βαγγέλη, βρίσκεται στη Λευκωσία και εκεί θα πάρει μέρος στην τρίτη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου του, που αναμένει να τοποθετηθεί για τα εθνικά ζητήματα και την εξωτερική πολιτική.
0: Ακριβώς σήμερα λοιπόν πρόκειται να γίνει αυτό. Ήδη υπάρχουν τοποθετήσεις και του Οικονομικού Πατριάρχη και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρόλο που το εσωτερικό της Κυπριακής Δημοκρατίας σπαράσεται από τις εκθέσεις σκανδάλων ή ενεργειών του παρελθόντος. Σε ένα τέτοιο κλίμα το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, όπως είπες, είναι η τρίτη διεθνής εκδήλωση που γίνεται στην Μεγαλόνησο. Εκεί βρίσκεται και περιμένουμε και τις δηλώσεις του, που προφανώς θα έχουν σχέση και με την Κύπρο και με την εξωτερική πολιτική.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Το μεγάλο θέμα πάντως έχει να κάνει με την ακρίβεια και τις προεκλογικές υποσχέσεις των κομμάτων. Απάντηση στην αντιπολίτευση έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα πλήρωσε ακριβά τη λογική του Τζάμπα και ότι η χώρα έχει ανάγκη από κοστολογημένες και ρεαλιστικές λύσεις.
2: Αυτό το οποίο δεν έχει αλλάξει από τότε είναι ότι η χώρα αυτή, επειδή πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική του τζάπα, του λεφτά υπάρχουν, του εδώ στα όλα, έχει ανάγκη από λύσεις κοστολογημένες. Έχει ψηφιστεί ένας νόμος όπου υποχρεωτικά τα κόμματα πρέπει να κοστολογούν τα προγράμματά τους προεκλογικά.
3: Ισχύει αυτό?
2: Εγώ
3: τελικά
2: θα πω, βεβαίως ισχύει. Είναι νόμος του κράτους. Εγώ θα πω γιατί όχι, να μην δούμε να κοστολογούνται και μεμονωμένα κάποιες προτάσεις που κατά καιρούς ως πυροτεχνήματα εμφανίζουν στο δημόσιο διάλογο οι αρχηγοί. Του λιγοδοσία, τζάπα μέχρι τους 25 λέει ο ένας, τζάπα σε όλους τα εισιτήρια ο άλλος, που το τζάπα τι είναι?
3: Ναι.
2: Τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Πάμε εκ των συνόρων, κυρίες και κύριοι, καθώς είναι Βιάν της Γαλλίας. Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται σήμερα η σύνοδος στη G7, που διεξάγεται σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία. Οι ηγέτες των 7 ισχυρότερων χωρών χαιρέτησαν το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία, ενώ δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν στο άνοιγμα του συνόδου του Ορμούς. Πάμε στην αυτοσύνταξη στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μας ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελένα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή του με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αλ-Σίσι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν είπε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, όπως προβλέπεται από το μνημόνιο κατανόησης. Ωστόσο, είπε, πρόκειται ακριβώς γι' αυτό, για ένα μνημόνιο κατανόησης και όχι για τελική συμφωνία. Και μάλιστα, όπως είπε, οι λεπτομέρειες του εξακολουθούν να διευθετούν. Ούτε καν αυτό δεν είναι τελικό, όπως καταλαβαίνουμε, μέχρι την υπογραφή του την Παρασκευή. Να, όπως είπε, στο τέλος αυτού του δρόμου, δηλαδή των 60 ημερών που θα υπάρχει διαπραγμάτευση, αν το Ιράν δεν συμμορφωθεί, τότε θα τους ξαναχτυπήσουμε. Και χρησιμοποίησε αρκετά σκληρές εκφράσεις για το πώς οι ΗΠΑ θα ξαναχτυπήσουν το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι κριτήριο γιατί ότι είναι μια καλή συμφωνία είναι οι αγορές που είναι χαρούμενες. Επίσης το γεγονός ότι έχει πέσει με ραγδαίο τρόπο η τιμή του πετρελαίου. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν υπήρχε αυτό, θα μιλάγαμε για μια παγκόσμια ύφεση, όπως είπε. Ενώ επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος διέψευσε για ακόμη μία φορά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ότι θα υπάρξει μάλλον ένα ταμείο για αποζημιώσεις στο Ιράν 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να βάλουν ούτε 10 σέντς για αυτό το λόγο, αλλά σε ερώτηση δημοσιογράφου ανέφερε, πρόσθεσε μάλλον, ότι δεν μπορώ εγώ να σταματήσω κάποιον που θα θέλει να επενδύσει σε οποιαδήποτε χώρα συμπεριλαμβανομένου του Ιράν.
1: Μάλιστα.
5: Τώρα, οι πληροφορίες που υπάρχουν, Γρηγόρη, γιατί να πούμε ότι κάποια μέσα όπως το CNN έχουν το μνημόνιο κατανόησης στα χέρια τους, αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, εν πάση περιπτώσει, και σε αυτό αναφέρεται, σύμφωνα με αυτά τα διεθνή μέσα, είναι 14 σημείων, αναφέρεται ότι σταματούν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Οι αναφορές για τα στενά του Ορμούζ είναι ότι μέσα σε 30 μέρες θα υπάρχει ελεύθερη διέλευση όπως και πριν από τον πόλεμο. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια τεχνικά θέματα, προφανώς αναφερόμενοι στην αποναρκοθέτηση των στενών. Ενώ όσον αφορά τα πυρηνικά, είναι αρκετά αόριστο ως προς το μηχανισμό που θα υπάρξει. Όμως υπάρχουν και σημεία που αναφέρονται στην άμεση άρση των κυρώσεων για την πώληση πετρελαίου του Ιράν, αλλά και για ένα επενδυτικό ταμείο 300 δισεκατομμυρίων. Αυτό βέβαια θα αρνείται ο Αμερικανός πρόεδρος. Θα δώσει συνέντευξη τύπου περίπου στις 4 ώρα Γαλλίας, όπως το ίδιος, 5 ώρα Ελλάδας, και θα απαντήσει σε αυτά τα θέματα, θα δώσει λεπτομέρειες. Πάντως αίσθηση έχουν προκαλέσει πληροφορίες ότι το Ισραήλ ζήτησε να δει αυτό το μεμοράντουμ και δεν του δόθηκε από την Ουάσιγκτον, ενώ αν λάβουμε υπόψη τα όσα λέει το CNN και το Bloomberg, επιβεβαιώνονται και πληροφορίες Αμερικανών αξιωματούχων ότι πρόκειται για ένα αόριστο πολιτικό κείμενο και έγινε επίτηδες αυτό για να εξυπηρετηθεί και το Ιράν όσον αφορά το εσωτερικό του, για να περάσει δηλαδή αυτό το μέλλον.
1: Πάντως προς το παρόν, Έλενα, δεν έχουν τελειώσει οι συγκρούσεις. Υπάρχουν περιοχές όπου συνεχίζονται, όπως Νότιο Λίβανο για παράδειγμα. Μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή για να πάμε στο Ισραήλ. Εκεί όπου στο Νότιο Λίβανο συνεχίζονται οι μάχες ανάμεσα στον Ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ, με την κατάσταση στο μέτωπο αυτό να αποτελεί απειλή για την εφαρμογή τη συμφωνία. Πάμε στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι από το Τελαβίβ. Όντως, στη διάρκεια της νύχτας είχαμε σφοδρές μάχες στο Νότιο Λίβανο, κυρίως στην περιοχή της Λαμπατίγια, αλλά και στον στρατηγικό λόφο Αλί Αλταχέρ, ο οποίος είναι στα νότια στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Είχαμε αεροπορικά πλήγματα, είχαμε πειρά πυροβολικού. Γενικά υπήρχε μια κατάσταση και υπάρχει ακόμη, η οποία είναι αρκετά έκρηκτη, Γρηγόρη. Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες λένε, τουλάχιστον εδώ στο Ισραήλ, ότι επίκειται ίσως συμφωνία Ισραηλινών και Λιβάνιων, ακριβώς για να βρεθεί μια φόρμουλα, και ο στρατός του Λιβάνου έχει αναπτυχθεί και σε διάφορα σημεία εκεί της περιοχής. Το ζήτημα είναι βεβαίως η Χεζμπολάχ, λέει, διότι ούτε συμβαλλόμενο μέρος είναι, ούτε έχει τηρήσει τη συμφωνία.
1: Θα το παρακολουθούμε. Θα το παρακολουθούμε. Ναι. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Τελαβίβ. Έλενα Λεβίζο, ερχόμαστε και πάλι σε σένα να μας πει συντομία για τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι ηγέτες της G7, οι οποίοι τι είπαν, συμφώνησαν στην επιβολή ενός νέου πακέτου κυρώσεων στη Μόσχα και την ενίσχυση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.
5: αυτό που ήθελαν οι υπόλοιποι ηγέτες στη G7 ήταν να φέρουν με το μέρος τους, με το μέρος της Ουκρανίας επί της ουσίας τον Ντόναλντ Τραμπ και να είναι, και να, όχι με το μέρος της Ρωσίας. Mm-hmm. Αυτό μάλλον επιτεύχθηκε όσον αφορά την ανακοίνωση για την Ουκρανία, αλλά και την καλή συνάντηση που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η ανακοίνωση λοιπόν, όπως είπες, αφορά και τις κυρώσεις στη Ρωσία. Όπως ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενδεχομένως να ξαναβάλει αυτές τις κυρώσεις που είχε μερικώς άριστο ρωσικό πετρέλαιο και το είχε κάνει όσο διαρκούσε η κρίση στα φθηνά του Ορμούς και βεβαίως η συνέχιση της αποστολής πυρομαχικών στην Ουκρανία.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ώρα Μουντιάλ, λοιπόν, ώρα να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ, εκεί που χτυπάει η καρδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Συναρπαστικά παιχνίδια είχε και η έκτη ημέρα του παγκοσμίου κυπέλου. Σε βραδιά με το μεγάλο κανονιό εξελίχθηκε η πρεμιέρα του 8ου και του 9ου ομίλου του Μουντιάλ 2026. Με Λιονέλ Μέση, Κιλιάν Εμπαμπέ και Έργκιν Χάλαντ να δείχνουν τις προθέσεις τους. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και βέβαια αυτός που έκλεψε τις εντυπώσεις και έγραψε ιστορία ήταν ο σούπερστάρ της Αργεντινής, ο Λιονέλ Μέση. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Δεν είναι πολλοί που λένε ότι το Μουντιάλ ξεκίνησε χθες το βράδυ.
1: Ναι.
6: Περισσότερο λόγω Μέση, αλλά και Εμπαπέ.
1: Υπάρχουν βέβαια και άλλοι που λένε ότι το Μουντιάλ ξεκινά σήμερα επειδή παίζει η Αγγλία.
6: Θα είμαι εγώ από αυτό.
1: Δίστατη απόψη.
6: Ναι. Λοιπόν, πάντως, και να έχει.
1: Ήταν ο σούπερστάρ της βραδιάς χθες.
6: Είναι ένας άνθρωπος που ήδη έχει γράψει και συνεχίζει να γράψει ιστορία. Είναι 39 ετών. Άλλοι είναι προπονητές στην ηλικία του. Αν και πλέον το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί που επιτρέπει σε ποδοσφαιριστές σε αυτήν την ηλικία όχι απλά να παίζουν και να πρωταγωνιστούν. Χθες έπαιξε, βάλε 3 γκολ και θα έλεγα ότι έκανε το καλύτερο παιχνίδι ακόμη και από το προηγούμενο Μουντιάλ. Mm-hmm. Όταν είχε πάρει από το χέρι ο Μέση στην Αργεντινή και κατέκτησε στο Κατάρ το τρόπαιο, δεν είπα να το κάνει και αυτή τη φορά, αλλά ότι ο χτεσινός αγώνας ήταν εξαιρετικός. Δεν ξέρω αν επηρεάστηκε από τον Εμπαπέ που τον πλησιάζει.
1: Ακριβώς.
6: Μάλλον όταν είχε περάσει και να πει έτσι, κάτσε να σου πω εγώ τι θα κάνω αργότερα.
1: Έβαλε ο Εμπαπέ, έβαλε 2 γκολ, να θυμίσουμε στους ακροατές μας.
6: Κοίτα πήγαινα τώρα, έβαλε 3 γκολ νωρίτερα σε Γαλλία Σενεγάλη 2-0. Στο πρώτο επίγνωρο Σενεγάλη ήταν μακρά καλύτερη. Mm-hmm. Είχε το κάρι και θα μπορούσε να σκοράρει. Όμως από το 50 και μετά έβαλε το κλειδί στη μηχανή ο Εμπαπέ και πήρε μπρος η Γαλλία, βάλε 2 γκολ και έπαιξε εξαιρετικά και ο ίδιος και η Γαλλία. Ενώ όπως είπε ο Χάλαντ, και αυτός μια μεγάλη μορφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου με την Νορβηγία, κέρδισε η ομάδα του και νομίζω η Νορβηγία το έχω πει αρκετές φορές, ίσως να είναι από τις εκπλήξεις του φετινού Μουντιάλ. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε, όπως είπες, αρκετά ωραία παιχνίδια.
1: Πάντως περιπάμε στα ωραία παιχνίδια, εντάξει, δεν μπορώ να μην το πω. Εντάξει, οι νέοι, πολλοί νέοι παίχτες, πολύ ωραίοι. Ο νέος είναι ωραίος που λένε, αλλά και ο παλιός έχει άλλη χάρη. Έτσι, και με το Μέση και με τον Εμπαπέ βεβαίως, ο οποίος δεν είναι και αυτός μικρός, αλλά και με τον Χάλαντ. Έτσι, μιλάμε.
6: Και να λέγα και από τον Εμπαπέ που έγινε πλέον ο πρώτος χώρο της Γαλλίας από αρκετά χρόνια και είναι μόλις 2 γκολ πίσω από τον Μέση. Οπότε δεν ξέρω αν φέτος θα έχουμε κούρσα. Ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών του Μουντιάλ ή αν τον τεράσει ο Εμπαπέ.
1: Και ο οποίος είναι ήδη ο κορυφαίος Γάλλος, ο πρωταθλητής όλων των εποχών.
6: Με ένα γκολ παραπάνω. Mm-hmm. 58 γκολ έχει πλέον ο Γάλλος. Λοιπόν, απόψε στις 8 η ώρα έχουμε Πορτογαλία Κογκό. Mm-hmm. Είναι εύκολα μέρα συλλογικά για τον Ρονάλντο, αλλά και θα δούμε πώς θα αντιδράσει βλέποντας τους υπόλοιπους να σκοράρουν τι θα κάνει και ο ίδιος απόψε. 11 η ώρα είναι η ματσάρα. Αυτό πρέπει πολύ για το Μουντιάλ, όχι μόνο λόγω Αγγλίας και λόγω Κροατίας. Ένα ζευγάρι που θα μπορούσε να ήταν ακόμα και στους 4 του Μουντιάλ. Υπερβάλλον θα μπορούσε να ήταν και εκεί. Αυτό είπαμε είναι στις 11 η ώρα, 2 η ώρα Γκάνα Παναμάς και τα ξημερώματα 5 η ώρα Ουζμπεκιστάν, Κολομβία, έτσι από την ΕΡΤΕΝΑ. Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι από την ΕΡΤΕΝΑ.
1: Βέβαια, ακόμα είναι πολύ νωρίς, Δημήτρη, αλλά έτσι μια εκτίμηση. Εσύ παρακολουθείς χρόνια τα γήπεδα. Ποιες ομάδες και ποιοι ποδοσφαιριστές μπορούν να κλέψουν την παράσταση στις
6: ανατολικές? Να δούμε, σήμερα τελειώνει η πρωταγωνιστική.
1: Ναι, ναι.
6: Δηλαδή, θα παίξει σήμερα η Πορτογαλία και η Αγγλία. Οπότε τελειώνει η πρωταγωνιστική και θα μπορούμε να πούμε να έχουμε μία άποψη, αν και έχουμε δει στο παρελθόν ομάδες όπως η Γαλλία, η Βραζιλία και η Αργεντινή στα πρώτα τους παιχνίδια, ενώ το έχουν κατακτήσει για όπως ανέφερα, να μπορεί να κερδίσουν. Ή να χάνουν με ισοπαλίες. Να πάμε πρώτη-δεύτερη αγωνιστική και τότε να έχουμε έτσι μία όψη, αν έχουμε εκπλήξει καταρχήν να πιέ, αν θα αποκλειστεί κάποια από τις μεγάλες ή στα δύο πρώτα παιχνίδια πώς θα εμφανιστούν. Είναι πολύ προώρο να πούμε έτσι. Ότι ας πούμε η Γερμανία πέταγε 7 γκολ, πάει full τρένο, ή η Ισπανία που έφερε ισοπαλία δεν μπορεί να κάνει κάτι.
1: Ναι, είναι ακόμα πολύ νωρίς, έχεις δίκιο. Πολύ νωρίς δεν είναι.
6: Σίγουρα οι ιστορικοί πρωταγωνιστές και ο Μέση και ο Μπαπέ που τους περιμέναμε δηλώνουν παρόντες και να δούμε αν το κάνει σήμερα και ο Ρονάλντο.
1: Σε αυτούς που κλέβουν την παράσταση πάντως εκτός γηπέδων, πέρα από τους οπαδούς της Ιαπωνίας για τους οποίους λέγαμε και χθες Δημήτρη, που είναι πολύ πειθαρχημένοι, είναι και οι οπαδοί των Νορβηγών, οι Βίκινγκς, οι οποίοι κάνουν μια χορογραφία όπου και να βρεθούν, όπου και να σταθούν και στα γήπεδα και εκτός γηπέδων, που μια συντονισμένη κίνηση σαν να τραβούν κουπί σε ένα πολεμικό των Βίκινγκς, ας πούμε. Και έχει γίνει viral αυτό.
6: Είναι από τους οπαδούς των εθνικών ομάδων που είναι πραγματικά οπαδοί.
1: Έτσι.
6: Όλοι οι υπόλοιποι αγαπάμε την εθνική μας, αλλά οι Νορβηγοί, ποδοσφαιρικά τουλάχιστον, την αγαπούν κάτι παραπάνω
1: από τους Ιδανικούς.
6: Δεν είναι Μουντιάλ, αλλά και οι δυο την αγαπάνε πάρα πολύ και παραστάσει στο γήπεδο και ένθερμοι, αλλά και δίνουν και τη δική τους παράσταση και στην κερκίδα.
1: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και από τα γήπεδα του Μουντιάλ πάμε σε ένα άλλο τώρα γήπεδο εντός εισαγωγικών, καθώς μεγάλη μεγαλοπρέπεια θα δεξιωθεί απόψε ο Μανουέλ Μακρόν τον Ντόναλντ Τραμπ στις Βερσαλίες. Πάμε στο Παρίσι και στη Δωμαϊδα Παπαγιάννου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Στο Μαϊδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Για δεύτερη φορά για αρχηγό κράτους, οι Βερσαλίες θα φιλοκτιμήσουν έναν αρχηγό κράτους όπως είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο προηγούμενος ήταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν το 2017, πάλι υποπροεδρία Μακρόν. Ο Μανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ θα τον υποδεχτούν στις 8 η ώρα Ελλάδας. 8 και ήταν ακριβώς είναι η άφηξή του και παρατέταρτο θα ξεκινήσει αυτή η δεξίωση δείπνο εργασίας όπως αποκαλούν στο παλάτι των Βερσαλιών. Ο επίσημος λόγος αυτής της επίσκεψης είναι τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Υπενθυμίζω το 1783 υπογράφηκε η συνθήκη του Παρισιού όπου καθιέρωσε θέσπισε και μάλλον την ανεξαρτησία των ΗΠΑ από τον Λουδοβίκο 16 εκείνη την εποχή και μετά οικονομικά βοήθησε η Γαλλία τις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλλον εκείνη την εποχή τις ελάχιστες Ηνωμένες Πολιτείες να νικήσουν τον μεγάλο αντίπαλο, την Αγγλία. Και αυτό ουσιαστικά θα εορταστεί, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας διπλωματικός μαραθώνιος του Εμμανουέλ Μακρόν για να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ διάφορες πτυχές που παραμένουν ακόμα να λυθούν, όπως ακόμα η προσφυγία με το Ιράν που φαίνεται να είναι πολύ έφραστη, όπως είναι επίσης η Ουκρανία και διμερείς σχέσεις κυρίως όσον αφορά τα δασμούς έναντι φόρων για τις πολυεθνικές της Αμερικής.
1: Κάτι τελευταίο θα είναι και η Μακρόν στο δείπνο.
7: Ναι, φυσικά το εξέγγος θα έχουν υποδεχτεί. Αυτή που θα λυπεί θα είναι η Μελάνια Τσόπα.
1: Η Μελάνια, ναι, δεν έχει ακολουθήσει.
7: Δεν έχει ακολουθήσει, όχι.
1: Όχι, ρωτάω γιατί είχαμε την παρατεταμένη χειραψία της προάλλες ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγο του Γάλλου Προέδρου. Έτσι, η οποία έγινε viral, ας το πούμε έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θωμαϊδα. Καλό απόγευμα στο Παρίσι.
4: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
8: Την Πέμπτη αναμένονται αρχικά νεφώσεις και λίγες βροχές στα ανατολικά. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, τη στερεά Ελλάδα και ιδίως στο εσωτερικό της Πολυμπίου.
9: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.

0: στροφή στην ενημέρωση.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων. Από τον Αιγαίο Live στο 95,8. Κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Ο άντρας, Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

agachar calhas.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Δίκτυο ελληνικής ραδιοφωνίας.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή Πόσο Κάνει για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστους ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Η νέα εφαρμογή Πόσο Κάνει, που επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 10.000 αγαθών ευρείας κατανάλωσης, τα οποία πουλούνται σε σούπερ μάρκετ, ήδη δέχεται χιλιάδες κλικ ανά λεπτό από τις πρώτες ώρες λειτουργίας. Στην πλατφόρμα συμμετέχουν οι μεγάλες αλυσίδες με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ, με περισσότερα από 8.700 προϊόντα σε 6 μεγάλες κατηγορίες: τρόφιμα, ποτά, καθαριότητα, προσωπική φροντίδα, βρεφικά είδη και προϊόντα για κατοικίδια. Η πλατφόρμα εμφανίζει τις διαθέσιμες τιμές από τις αλυσίδες, τις ταξινομία από τη χαμηλότερη προς την υψηλότερη και επισημαίνει την καλύτερη τιμή. Το Πόσο Κάνει δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, το επιβεβαιώνει, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε με συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή την κριτική που άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό τζάμπα για τους πολιτικούς του φίλους και τα συμφέροντα και ακριβό για τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, που διέρευσε οι προβλέψεις για το μέλλον των στενών του Ορμούς, παρά το γεγονός ότι το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων σύμφωνα με το CNN. Το έγγραφο, το οποίο περιήλθε σε γνώση του Αμερικανικού Δικτύου, προβλέπει μόνο την επαναφορά της ναυτιλιακής κίνησης στα προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών, χωρίς να αποσαφηνίζει το καθεστώς της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Παράλληλα, δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλιστικούς πυράβλους ή τη στήριξη της Τεχεράνης σε περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις, ζητήματα που παραπέμπονται σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Στο μεταξύ, με αιχμηρές δηλώσεις ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής της G7 ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Αστειευόμενος κατά την είσοδό του στις συνεδρίες των ηγετών, δήλωσε «εγώ είμαι το αφεντικό», ενώ αναφερόμενος στη συμφωνία με το Ιράν τόνισε ότι δεν είναι ακόμη οριστική και προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επανέλθουν σε στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι η συμφωνία πέτρεψε μια παγκόσμια οικονομική κρίση και εκτίμησε ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως τις επόμενες ημέρες. Την ίδια ώρα, με δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζωζέφ Αούν δήλωσε ότι καλωσορίζει τη στήριξη οποιασδήποτε χώρας, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, για τη διασφάλιση μιας εκεχηρίας, υιοθετώντας αισθητά υπιότερο τόνο απέναντι στην Τεχεράνη σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες. Η δήλωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς στις αρχές Ιουνίου ο Αούν είχε κατηγορήσει ανοιχτά το Ιράν ότι χρησιμοποιεί το Λίβανο ως διαπραγματευτικό χαρτί στις συνομιλίες του με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι οι Λιβανέζοι πληρώνουν με τη ζωή τους τα ιρανικά συμφέροντα. Ανοίγει εκ νέου από σήμερα για τη θαλάσσια κυκλοφορία η διόρυγα της Κορίνθου μετά την ολοκλήρωση του κύριου μέρους των εργασιών αποκατάστασης και σταθεροποίησης των πρανών. Η σημερινή επαναλειτουργία δεν σηματοδοτεί το τέλος των παρεμβάσεων, σημειώνει πάντως η διαχειρίστρια εταιρεία. Το συνολικό πρόγραμμα εξυγχρονισμού και αναβάθμισης της διόρυγας συνεχίζεται κανονικά βάσει του αρχικού επιχειρησιακού σχεδιασμού. Στα 87 του χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Ιταλός ιστορικός Κάρλο Γκίνσμπουργκ, φημισμένος ειδικός στη μικροϊστορία. Το έργο του συνέβαλε στο να γίνει καλύτερα γνωστή η λαϊκή κουλτούρα, κυρίως κατά την αναγέννηση.
1: Ο καιρός.
3: Αρχικά έθριος αύριο, από το μεσημέρι όμως την ανατολική στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί, άνεμοι βόρειο, 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική το μεσημέρι προς το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: μα σύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
10: Ο Μαραθώνιος. Για την δεκαετία του 50-60 και 70, γιατί όλες οι εκπομπές που έχουν μεταδοθεί παρουσιάζουν αναλυτικά τη μουσική από το 55 μέχρι το 72. Συνεχίζεται σήμερα με την 18η εκπομπή για το 64. Όλες αυτές οι εκπομπές υπάρχουν στο ΕΡΤΕΚΟ και έχουν αρχίσει εδώ και αρκετά χρόνια σε αυτή τη νέα δεκαετία για να παρουσιάσουμε τη μουσική που ακούμε σήμερα και ποιες ήταν οι ρίζες της. Και σήμερα θέλουμε τη συμμετοχή σας με τις αναφορές σας. Μία αναφορά ενός φίλου χθες που τη διάβασα μας έδωσε την αφορμή να στείλουμε από τον αέρα εδώ της εκπομπής την ερώτηση στον φίλο μας τον Βασίλη Κοντόπουλο που τον διαβάζεται και στην Οδός Πανός και να μας δώσει την απάντηση για το γιατί τα συγκροτήματα τα Βρετανικά πήγαιναν στο Αμβούργο. Θα τα ακούσετε σε λίγο. Περίπου είναι αυτά που σας είπα, αλλά θα τα πούμε αναλυτικά όπως τα έγραψε ο Βασίλης από το Βερολίνο ακούγοντας χθεσινή εκπομπή. Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5, παρατηρήσεις, σχόλια, ερωτήσεις και καταλαβαίνετε πώς εκμεταλλευόμαστε ερωτήσεις σαν για αυτή που έκανε χθες ο ακροατής για να αναπτύξουμε περισσότερο αυτό το θέμα με τη μουσική και πώς έγιναν όλα εκείνα πριν από 50-60 χρόνια. Σήμερα έχουμε εντελώς διαφορετικά πράγματα. Όχι εντελώς, έχουμε διαφορετικά από τα χθεσινά. Έχω πρώτα διαλέξει 3-4, δεν ξέρω αν θα ακουστούν όλοι, μαύρους καλλιτέχνες, πολύ σπουδαίους, ο καθένας είναι διαφορετικός από τον επόμενο, που έγραψαν την ιστορία τους και που το 64 ήταν η χρονιά που έβγαλαν σημαντικά τραγούδια. Πρώτα ο B.B. King, που πλησίαζε τα 40, ήταν το 64 39 ετών. Ήδη είχε ξεκινήσει την καριέρα του. Το 64 γνωρίζει όμως την πρώτη επιτυχία του στα 40 πρώτα της Αμερικής. Όχι αυτό που θα παίξω πρώτα, το επόμενο. Ο B.B. King λοιπόν θα ακουστεί πρώτα. Δεν ξέρω, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν τα άπαντα του B.B. King και έτσι λοιπόν ίσως θα το ξέρουν και το τραγούδι αυτό. Είναι παλιό blues από την δεκαετία του 40 και λέγεται How Blue Can You Get. Το ηχογράφησε στα τέλη του 63. Μπήκε στα 100 το 64. 1, 2, 3.

ο BB King από την ηχογράφηση και την κυκλοφορία του 1964. Τα τραγούδια που ακούτε είναι από φυσικό προϊόν, δεν είναι κατεβασμένα από το διαδίκτυο, για να το ξέρουμε αυτό, με τις ετικέτες των δίσκων όπως ήταν τότε. Ο BB King λοιπόν, που την ίδια χρονιά ένα από τα πιο ηχογραφημένα blues τραγούδια όλων των εποχών, στη δική του εκτέλεση, ένα blues standard, μπαίνει μέσα στα 40 πρώτα. Αυτή είναι η μαγεία της δεκαετίας του 50, 60, ακόμα και του 70, που συνοθούνται στα πρώτα, και γι' αυτό παρακολουθήσαμε τα chart με τέτοια μανία τότε, και μετά τα αφήσαμε μετά το 2000, το ξέρουν καλά οι ακροατές. Παρουσιαζόντουσαν εντελώς διαφορετικά είδη μουσικής. Δηλαδή από τη μια ήταν ο BB King και από την άλλη Barbara Streisand. Τώρα είναι κατευθυνόμενα και ελεγχόμενα τα τραγούδια που θα μπουν στο chart να είναι 2, 3, 4, 5 στυλ αυτά που κυριαρχούν. Τα υπόλοιπα μπορεί να ακούγονται, να γίνονται επιτυχίες από αλλού, αλλά δεν εμφανίζονται στα hit parade. Rock Me Baby λέγεται το τραγούδι που θα ακούσουμε. Και η ηχογράφηση είναι πριν από το 64, κυκλοφόρησε το Μάιο του 64.

Καινούριο τραγούδι του BB King από το 1964. Τώρα επίσης είναι πολύ ψηλά πράγματα που θα σας πω. Έχουν συμβεί πριν από 60 χρόνια. Εδώ είναι η Ελλάδα και δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Για τους ελάχιστους, πολύ λίγους που θέλουν να ξέρουν και λεπτομέρειες, υπάρχουν 5-6 ανάλογοι που θέλουν τέτοιες λεπτομέρειες, σαν και αυτοί που θα σας πω τώρα και που είχαν εντυπωσιαστεί και με το κτίριο εκείνο που ετοιμάζουμε εκπομπή, για το κτίριο της Νέας Υόρκης που γράφτηκαν τόσα τραγούδια. Προσέξτε τώρα τι συμβαίνει και που έχει επιπτώσεις στις επιτυχίες και στα ρεκόρ των μαύρων καλλιτεχνών ή εκείνων που έκαναν rhythm and blues, soul και rock and roll τότε. Το R&B chart του Billboard, θα πούμε τους λόγους τώρα, είναι ολόκληρες ιστορίες αυτές, σταμάτησε να δημοσιεύεται από τον Νοέμβριο του 1963 μέχρι τον Ιανουάριο του 1965, δηλαδή όλο το 1964. Επόμενο λοιπόν είναι αυτά τα τραγούδια και της Motown που σας έπαιξα όλες αυτές τις εκπομπές, που είναι σούπερ επιτυχίες, δεν έχουν εμφανιστεί στο hit parade του R&B, του rhythm and blues, που είναι βασικό hit parade. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες θα είχαν προσθέσει και άλλες επιτυχίες στα ρεκόρ τους. Δηλαδή θα λέγαμε ότι ο BB King ή ο James Brown που θα ακούσουμε τώρα έχουν όχι 110, 125 τραγούδια στο R&B chart. Αυτά λοιπόν εμφανιζόντουσαν μόνο στο Hot 100 κάποια από αυτά, ή δεν εμφανιζόντουσαν καθόλου σε άλλο chart γιατί ήταν R&B. Για παράδειγμα, αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, που ήταν Top 40, κανονικά θα έπρεπε να ήταν μέσα στις 5 πρώτες θέσεις του R&B chart. Δεν εμφανίστηκε γιατί δεν υπήρχε. Το επόμενο που θα ακούσουμε τώρα μπήκε στο νούμερο 99 του Hot 100. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τον James Brown, αλλά δεν εμφανίστηκε στο R&B chart γιατί δεν υπήρχε R&B chart. Το τραγούδι είναι παλιό blues, τραγούδι του Guitar Slim, από πολύ παλιά. Λέγεται The Things That I Used To Do. Ο μεγαλύτερος της μαύρης μουσικής, James Brown, στο τραγούδι αυτό όπως το ηχογράφησε, έφτασε με το νούμερο 99 στο Hot 100, αλλά δεν εμφανίζεται στο R&B γιατί δεν υπήρχε R&B chart. Το R&B άρχισε να υπάρχει και πάλι από τον Ιανουάριο του 65, όταν θα μπούμε στη χρονιά του 65, θα λέμε και τις θέσεις μερικές φορές των μαύρων εκεί.

Καλά, δεν χρειάζεται να πούμε πόσοι έχουν ηχογραφήσει τα τραγούδια αυτά και τα δύο προηγούμενα, και αυτό και αυτό που τα ακούσουμε τώρα. Αυτό που τα ακούσουμε τώρα δείχνει απόλυτα το απίστευτο ταλέντο του James Brown, που είναι ο μεγαλύτερος όλων. Τι ακούσαμε και τι θα ακούσουμε τώρα. Είναι από το άλμπουμ του που κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 1964. Out of Sight είναι ο τίτλος του άλμπουμ. Είναι ένα funk τραγούδι που περιλαμβάνεται σε αυτό το ένα το ομώνυμο άλμπουμ του James Brown. Τι να πούμε γι' αυτό. Θα σας πω τι είπε ο James Brown, λέω, ο Bruce Springsteen, σε λίγο γι' αυτό. Είναι ένα εκρηκτικό τραγούδι με το στυλ που το λέει, τους τραυλισμούς που κάνει, το ρυθμό που έχει, ηχογράφηση, τα εκρηκτικά riffs των πνευστών, η ορχιστική ενορχίστρωση. Εδώ φαίνεται πώς εξελίσσεται η μουσική funk που αποθεώθηκε μετά από Funkadelic και Prince. Εκείνοι πούλησαν εκατομμύρια και έβγαλαν πολύ περισσότερα χρήματα, αλλά δεν έβγαλε και λίγα και ο James Brown. Αλλά αυτός είναι ο πρωτοπόρος. Μεγάλο τραγούδι αυτό. Ο Springsteen το έχει περιγράψει σαν έναν αγνό ενθουσιασμό, καθαρό ηλεκτρισμό, καθαρά, λέει, σηκώσω από τη θέση σου και κούνησε, ξέρετε ποιον να κουνήσεις, γεμάτο υδρότα, γεμάτο gospel, ομοί rock and roll, rhythm and blues. Είναι σαν να είσαι σε ένα τεντωμένο λάστιχο. Το gospel, ομοί rock and roll, rhythm and blues. Είναι σαν να είσαι σε ένα τεντωμένο λάστιχο.

προσέξτε για να καταλάβετε πώς είναι η εξέλιξη της μουσικής. Αυτή η καινοτομία λοιπόν, που είναι απόλυτο δικαίωμα να το λέει ότι εγώ είμαι ο αρχηγός που τα έκανε αυτά ο James Brown, που υπάρχει στο κομμάτι αυτό και σε ένα άλλο που είχε γράψει τότε, το I've Got Money, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάδυση της μουσικής funk σε αυτό το ξεχωριστό στυλ. Και είναι, θα λέγαμε, τα τραγούδια που τροφοδότησαν την μεγάλη επιτυχία του που θα ακούσουμε για λίγο, για να καταλάβετε πώς εξελίχθηκαν τα funk του James Brown, για να περάσουμε στους άλλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ποτηλιάρισμα χιλιομέτρων στην Εθνική Οδό Αθήνας Θεσσαλονίκης μετά τα Μάλγαρα προς Αθήνα εξαιτίας έργων στην Ξύλινη Γέφυρα που βρίσκεται στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία. Στη μάχη της ακρίβειας μπήκε από σήμερα το πόσο κάνει.gov.gr, η νέα κρατική πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι οι υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να γίνουν εύκολα ανεκτές. Δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν που διέρευσε οι προβλέψεις για το μέλλον των στενών του ορμού σύμφωνα με το CNN. Προβλέπει μόνο την επαναφορά της ναυτιλιακής κίνησης στα προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών. Επίσης, δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις

στήριζε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλιστικούς πυράβλους ή τη στήριξη της Τεχεράνης σε περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις. Εγώ είμαι το αφεντικό υπαστιευόμενος, ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής, τη G7, στη Γαλλία. Τόνισε ότι η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι ακόμα οριστική και προειδοποίησε την Τεχεράνη να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, αλλιώς θα επανέλθουν τα στρατιωτικά πλήγματα. Αλλαγή του καιρού από αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική στερεά Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Βοριάδες μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου Γέφυρες μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Νηρέας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. bridgesfest.eu υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Ο Γιώργος μου γράφει, ο Ρέιτσαρλς είναι ο νούμερο ένα black artist. Ο Ρέιτσαρλς είναι ο νούμερο ένα από όλους τους καλλιτέχνες. Δεν υπάρχει άλλος από τον Ρέιτσαρλς. Άλλος ο Ρέιτσαρλς, άλλος ο James Brown. Είναι μια συγκεκριμένη εποχή του James Brown, η εποχή του rock και της fan και τα λοιπά. Ο Ρέιτσαρλς είναι στην ομάδα του Louis Armstrong, αυτών που έχουν ξεπεράσει τους πλανήτες. Λοιπόν, χθες μιλούσαμε για τους Searchers και σήμερα θα μας δώσει την αφορμή ένα άλλο τραγούδι τους που έγινε νούμερο ένα στην Αγγλία τότε, από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα, οι Searchers. Να πάμε και στην ιστορία που θα σας πω γιατί αυτά τα γκρουπ έκαναν επιτυχία στη Γερμανία τότε. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 63 στο τέλος στην Βρετανία και έγινε νούμερο 1 το 64 τον Απρίλιο. Το είπε αργότερα και ο Elvis Costello και διάφοροι άλλοι. Οι Searchers, Don't Throw Your Love Away.

ήταν οι Searchers, και αυτοί όπως και οι Beatles και πάρα πολλά άλλα γκρουπ ξεκίνησαν ευρωπαϊκές καριέρες από το Αμβούργο στη Γερμανία. Ευχαριστούμε τον Βασίλη Κοντόπουλο για αυτό που μας έστειλε. Είπα 2-3 λόγια, αλλά εδώ είναι πιο αναλυτικά, έτσι. Πιστεύω ότι πρέπει να διαβάσω ένα αρκετό μεγάλο μέρος από το κείμενο που μου έστειλε τώρα, και θα αρχίσω να το διαβάζω αφού ξεκινήσω να ακούμε τραγούδια των Beatles ακριβώς σε αυτήν την εποχή, την πρώτη εποχή τους, όταν είχαν πάει στο Αμβούργο και ηχογράφησαν τα πρώτα τραγούδια τους. Η ερώτηση ήταν γιατί τα συγκροτήματα της Αγγλίας πήγαν στο Αμβούργο και όχι, ας πούμε, σε μια άλλη πόλη όπως το Άμστερνταμ. Αυτή λοιπόν η μαζική μετανάστευση βρετανικών rock and roll συγκροτημάτων προς το Αμβούργο στις αρχές δεκαετίας του 60 υπήρξε ένα αποτέλεσμα μιας μοναδικής οικονομικής και γεωπολιτικής και πολιτισμικής σύγκλησης, η οποίες όμως συνοδευόταν, να τα ακούσετε σε λίγο, φοβερά πράγματα, από ακραίες και εξαντλητικές συνθήκες επιβίωσης. Είμαστε στο 1959, τέλος 50, αρχές 60. Είμαστε λίγα χρόνια, 10 χρόνια και λίγο περισσότερο μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Απλώς το λέω για να καταλάβετε πώς είναι η Γερμανία τότε. Στο επίκεντρο λοιπόν είναι μια περιοχή που σας είπα ότι από τα πρώτα που πήγα στο Αμβούργο πήγα σε αυτή την περιοχή. Σαν την Τρούμπα τη δικιά μας τότε. Δεν είναι τώρα η Τρούμπα έτσι. Ούτε το Σόχο στο Λονδίνο ήταν έτσι όπως το πρόλαβα εγώ το 60. Έχουν διαφοροποιηθεί. Ήταν λοιπόν μια περιοχή, ζώνη των κόκκινων φαναριών, τα λέγαμε, σε ένα αναπτυσσόμενο λιμάνι που διέθετε και τεράστια οικονομική επιφάνεια για τα μεταπολεμικά δεδομένα με την Βρετανία και τους άλλους εκεί τριγύρω. Οι Γερμανοί λοιπόν, οι ιδιοκτήτες κλαμπ, αναζητώντας απεγνωσμένα τρόπους να προσελκύσουν πελάτες για να καταναλώνουν αλκοόλ, στράφηκαν στο αμερικάνικο και αγγλικό rock and roll. Έτσι λοιπόν, οι Αμερικά ήταν πολύ δύσκολο να πάνε να παίξουν εκεί. Είναι το ξεσήκωμα στο Λίβερπουλ, βγαίνουν τα συγκροτήματα στην Αγγλία, έτσι ήταν η εναλλακτική τα βρετανικά συγκροτήματα. Μέσα από έναν πρωτοπόρο μάνατζερ, τον Alan Williams, ο ίδιος είχε μεταφέρει το συγκρότημα με ένα φορτηγάκι στο Λίβερπουλ, από το Λίβερπουλ στο Αμβούργο, και με τις κατάλληλες διασυνδέσεις στη Γερμανία στήθηκε αυτή η γέφυρα μεταφοράς μουσικών από την Βρετανία στο Αμβούργο της Γερμανίας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι καταλυτικό ρόλο σε αυτή τη δυναμική έπαιξε και η παρουσία του Βρετανικού στρατού. Σας θυμίζω, μας το θυμίζει και ο Βασίλης, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το Αμβούργο βρισκόταν υπό βρετανική ζώνη κατοχής. Σημαντικές πόλεις της, όπως η Κολονία, το Ντίσσελντορφ, το Ανόβερο, η Βόνη. Ένα από τα πράγματα που ήταν για μένα κάτι το φοβερό που έκανα ήταν ένα ταξίδι στη Γερμανία όταν ακόμα ήταν δυτική και ανατολική, τα έχω πει στο Βασίλη, με αυτοκίνητο από την Αθήνα μέσω όλων των ανατολικών χωρών, δηλαδή στη δεκαετία του 70 αυτά. Έτσι έχω την αίσθηση για όλα αυτά που συνέβηκαν πριν από 20-30 χρόνια στην Ευρώπη, βλέποντας τι γινόταν στο ανατολικό Βερολίνο τότε και πώς περάσαμε στο δυτικό Βερολίνο με το αυτοκίνητο. Πρέπει να γράψω ένα βιβλίο για αυτό το ταξίδι. Έτσι λοιπόν, το Βερολίνο τότε ήταν σε τρεις ζώνες. Ήταν το Ανατολικό στη Σοβιετική Ένωση και το Δυτικό Άγγλοι, Γάλλοι και Αμερικάνοι. Λοιπόν, αυτοί οι νεαροί φαντάροι λοιπόν που πηγαίνανε εκεί στο Αμβούργο και τα λοιπά με αρκετά χρήματα, αναζητώντας διασκέδαση, πήγαιναν στα κόκκινα φανάρια και πήγαιναν και στα κλαμπ που ήταν τα διάφορα συγκροτήματα. Παράλληλα υπήρχε και ο στρατιωτικός διαφωνικός σταθμός, όπως ήταν η σταθμή
και στη χώρα μας που έπαιζαν ανάλογη μουσική. Και έτσι λοιπόν αυτή η κοινή αγάπη Βρετανών στρατιωτών και Γερμανών εφήβων για τη μουσική έπαιξε μεγάλο ρόλο σε όλο αυτό που έγινε εκεί. Προσθέτω ότι αν η Γερμανία έχει αυτές τις σπουδαίες ορχήστρες που είναι από τις σπουδαιότερες που ακούσαμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που βγήκαν στη δεκαετία του 50, είναι ακριβώς η κατοχή που είχαν οι Αμερικάνοι με τους σταθμούς μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετέδωσαν, και θα λέγαμε, ενώ στην Αμερική δεν υπάρχει τέτοια απόλυτη συνέχεια, υπήρχε στην Βρετανία, δηλαδή μια συνέχεια από τις ορχήστρες Glenn Miller, Tommy Dorsey και τα υπόλοιπα. Όμως πίσω από αυτά τα φώτα που εμφανιζόταν στα διάφορα συγκροτήματα, όπως γράφει στο κείμενό του ο Βασίλης, ήταν μια σκοτεινή και γεμάτη κακουχίες εποχή για τους νεαρούς μουσικούς, οι οποίοι ήταν έφηβοι όπως καταλαβαίνετε και έπαιξαν θύματα άγριας εκμετάλλευσης από τους εργοδότες. Οι συνθήκες διαβίωσης τους, δηλαδή των Beatles, των Searchers και των άλλων, ήταν άθλιες. Για παράδειγμα, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, οι Beatles κατά την πρώτη τους διαμονή εκεί αναγκάστηκαν να κοιμούνται στο Bambi Kino, ένα παρακμιακό σινεμά μέσα σε μικρά παγωμένα δωμάτια πίσω από την οθόνη, χωρίς θέρμανση, χωρίς παράθυρα και δίπλα σε κοινόχρηστες τουαλέτες, με τη μουριδιά της μούχλας και των απορριμμάτων. Και όχι μόνο οι Beatles, και άλλα γκρουπ από την Αγγλία. Πλήσιμο και ξύρισμα γινόταν βιαστικά στις ντουζιέρες των διπλανών κλαμπ ή στις τουαλέτες των κινηματογράφων, στα ξεκινήματα αυτά των Beatles. Έτσι, για να καταλάβετε τι συνέβαινε τότε και πώς δυνάμωσε αυτή η σκηνή. Όμως έπαιξε ρόλο στην εξέλιξη της μουσικής.

Έτσι λοιπόν, για να ξέρουν οι ανήσυχοι ακροατές μας τι γινόταν τότε. Συνεχίζω και αλλάζουμε στυλ. Το τραγούδι είναι του 47. Έγινε νούμερο 1 στην Αμερική και στην Ευρώπη το 64. Και δεν το φανταζόταν κανείς ότι θα γίνει αυτή η επιτυχία από αυτόν τον τραγουδιστή. Ο τραγουδιστής ανήκει στην παλιά σχολή. Οι επιτυχίες του μεγάλες ήταν στη δεκαετία του 50. Είχε 10 χρόνια να κάνει μεγάλη επιτυχία και πήγε στο νούμερο 1. Και εδώ έχει παίξει ρόλο μια άλλη ιστορία. Η ιστορία του Φρανκ Σινάτρα, που δημιούργησε την εταιρεία του Repris και είχε την παρέα του, όπου βγήκαν οι δίσκοι τους στη Repris, την εταιρεία πια του Σινάτρα, και η παρέα του ήταν μεταξύ άλλων ο Sammy Davis Jr. και ο Dean Martin. Για τον Dean Martin μιλάμε. Η Repris δεν έμεινε μόνο σε αυτά τα τραγούδια, έκανε και ψυχεδελική μουσική και έβαλε και τους δίσκους του Jimi Hendrix στην Αμερική και έκανε και πάρα πολλά άλλα αργότερα. Νούμερο 1 το 1964, η επιστροφή του Dean Martin.

αυτό το τραγούδι αντικατέστησε τη μεγάλη επιτυχία του That's Amore σαν χαρακτηριστικό τραγούδι του Dean Martin. Στην Ελλάδα ακούγεται το That's Amore επειδή ακούστηκε στην ταινία, όμως αυτό είναι το τραγούδι που, ας πούμε, ο Dean Martin ζήτησε αυτήν την φράση να την γράψουν στον τάφο του στο Λος Άντζελες, αν πάει κάποιος στον τάφο του. Υπάρχει ένας φίλος της εκπομπής που ζει στην Αμερική και μας στέλνει πάρα πολλά μηνύματα από τη Θεσσαλονίκη, έχει πάει εκεί, που επισκέπτεται τους τάφους των καλλιτεχνών και όχι μόνο καλλιτεχνών. Είναι μια ιδιαίτερη ιστορία αυτή και τους φωτογραφίζει κιόλας. Να είναι καλά, δεν ξέρω αν μας ακούει αυτή τη στιγμή. Η φράση λοιπόν «Everybody loves somebody sometime» εμφανίζεται στον τάφο του Μάρτιν στο Λος Άντζελες. Πρέπει να σας πω τι συμβαίνει με αυτό το τραγούδι. Τα έχουμε πει, αλλά εν μέρει πρέπει να ακούσετε και πάλι. Είναι ένας πολύ σημαντικός καλλιτέχνης ο Dean Martin. Δεν είχε καμία επιτυχία στο Top 40 από το 58. Με την Βρετανική Μουσική Εισβολή να κυριαρχεί το 64 στα Αμερικάνικα Chart, όπως είχαμε πει, λίγοι είχαν ελπίδες. Είχαν ελπίδες για να εμφανιστούν στα 40 πρώτα. Συνέχιζαν τις καριέρες τους στο Las Vegas, από εδώ και από εκεί, αλλά δεν τους έπαιζε το ραδιόφωνο. Πόσο μάλλον ένας Ιταλοαμερικανός τραγουδιστής που τραγουδούσε κυρίως standards εδώ και 20 χρόνια. Για τότε εδώ και 20 χρόνια. Ο Dean Martin, που τον έχετε δει σε ταινίες με τον απίθανο Jerry Lewis, απεχθανόταν το rock and roll, όπως και ο Σινάτρα και πολλοί από αυτούς της παλαιότερης σχολής. Και είναι δικαιολογημένο και εσείς απεχθάνεστε αυτά που ακούτε σήμερα. Μη λιώμαστε, γιατί δεν σας αρέσουν όλοι οι νέοι καλλιτέχνες. Άρα δεν είναι ιερό και άγιο το rock and roll. Οι παλαιότεροι δεν μπορούν να αποδεχνούν τα καινούρια. Συνεχίζουμε λοιπόν. Αποκλονόταν το rock and roll και αυτή η στάση του είχε δημιουργήσει μια σύγκρουση με τον 12χρονο γιο του, τον Dean Paul Martin. Ανοίγω παρένθεση. Έκανε συγκρότημα με επιτυχία με δύο άλλους διάσημους, αυτός ο γιος τα επόμενα χρόνια, στην ίδια εταιρεία, σαν πως ήταν το όνομα, Dino, Daisy and Bill, κάπως έτσι. Θα τα πούμε. Οι νέοι λοιπόν εκείνη την εποχή άκουγαν τους Beatles. Είπε λοιπόν στον γιο του, θα βγάλω τους φίλους σου από τα charts. Και αυτό έγινε. Στις 15 Αυγούστου του 64, το Everybody Loves Somebody που ακούσαμε έριξε το A Hard Day's Night των Beatles από το νούμερο 1, ανεβαίνοντας αυτό στην πρώτη θέση. Και δεν ήταν μόνο αυτή η επιτυχία του, συνέχισε και με άλλες, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα.

Και το τραγούδι αυτό είναι παλαιότερο, του 55, The Door Is Still Open To My Heart, αλλά δεν ξεκινάει από το ελαφρό τραγούδι, ξεκινάει από το R&B, μια και ήταν η εκτέλεση που έκανε επιτυχία τότε των Cardinals, Doo Wop Group. Ο Dean Martin το διασκεύασε το 64, αμέσως μετά το προηγούμενο, και μπήκε στα πρώτα της Αμερικής. Για να καταλάβετε, οι νέοι τότε που ήταν 15 ετών ήθελαν τα βρετανικά συγκροτήματα. Οι μεγαλύτεροι όμως δεν τους έλεγαν τίποτα τα βρετανικά συγκροτήματα ή οι Birds. Έτσι ήθελαν να ακούν τον Σινάτρα και τον Dean Martin και όλους τους άλλους. Το ίδιο έχετε και εσείς κάνει τώρα. Γιατί ακούτε την Sabrina Carpenter, θέλετε να ακούτε τους Doors και τους Cure. Επόμενο λοιπόν, η κάθε γενιά να ακούει τα δικά της. Πού πάμε? Σε έναν άλλον τεράστιο τραγουδιστή διαφορετικό, ο τρίτος από αυτούς που θα έπαιζα στο πρώτο μέρος, αλλά με τα πολλά λόγια φτάσαμε να είμαστε λίγο πριν το τέλος, ο Brook Benton.

στα 100 πρώτα και το τραγούδι αυτό του Μπρουκ Μπέντον, τεράστιος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, rock and roll, rhythm and blues και pop μουσικής, Going, Going, Gone. Χθες σας μιλούσα και παίξαμε το τραγούδι A House Is Not A Home από την ομώνυμη ταινία με πρωταγωνίστρια της Ellie Winters στην εκτέλεση της Dionne Warwick. Σας είπα ότι στην ταινία το έλεγε ο Μπρουκ Μπέντον. Με αυτόν θα κλείσουμε τώρα, όπως ακούγεται στο φιλμ A House Is Not A Home. Το τραγούδι αυτό που χθες, ακούστε το όσοι δεν έχετε ακούσει, το παίξαμε με την Dionne Warwick.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Νυχτερινό ημερολόγιο.
1: Με το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
1: Βρε το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
1: Με το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
1: Βρε το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Βρε το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα. Αν είναι Βίλμα Τσίρκα, τελειώσει η.

0: ηχητικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: iForever 2026. Η γιορτή της αειφορίας για τέταρτη χρονιά στη Σύρο. 19 Ιουνίου στην Έπαυλη Τσιροπινά και 20 Ιουνίου στην παραλία του Αμερικάνου. Φέτος παρέα με τις Άγριοι. Εργαστήρια, μαγειρικές, σωματικές ασκήσεις, παραμύθια, παιχνίδια, μουσικές. Με άλλα λόγια, γιορτή. Η γιορτή της αειφορίας. Σας περιμένουμε. Φέρτε και τις φίλες σας. Διοργάνωση, Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, Σύρου Ερμούπολης.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε ένα μεταξύ μας στον Αιγαίο Live 95 και 8. Η προτελευταία εκπομπή και μετά καλό καλοκαίρι. Άλλη μία λοιπόν και καλό καλοκαίρι. Έχω παρέα εδώ, έχω παρέα πάλι.
1: Καλησπέρα σας,
2: καλησπέρα σας. Έχουμε γίνει μόνιμοι πλέον.
0: Θανάσης Μπουζίδης, Νικόλας Καϊλής.
1: Έχουμε επεκταθεί.
2: Ναι, παρατονίζεις.
1: Καϊλής είπε.
0: Δεν είπα Καϊλής, είπα Καϊλής.
2: Συγγνώμη, εγώ
0: το τόνισα.
2: Μου έχει μείνει, ξέρεις.
0: Σου έχει μείνει, σου έχει μείνει τραύμα.
1: Μετατήρες, σε πειράζει τέτοια η Καϊλή?
0: Όλους μας πειράζει, δικαίως.
1: Ήτανε, σπούδαζε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, ναι.
1: Στη νομική, βέβαια. Ήτανε από τότε δημοφιλής η κοπέλα.
0: Την είχες γνωρίσει?
1: Από σπόντα, όχι κάπου.
0: Από σπόντα. Και εσύ εκεί σπούδασες, Θανάση?
1: Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αλλά επειδή είχα φιλαράκια στη νομική και γάμπριζα και τότε εκεί πέρα, εκείνη την περίοδο, μου λένε είχα μισό πτυχίο νομικής.
0: Α, ωραία.
1: Παρακολουθούσα εκεί πέρα τα μαθήματα.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Χρήσιμο σου φάνηκε, νομίζω. Νομίζω ότι σου φάνηκε χρήσιμο.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Μείναμε στην καλησπέρα.
0: Μείναμε στην καλησπέρα. Έχουμε ένα αφιέρωμα στον Χατζηδάκη, στο Μάνο Χατζηδάκη σήμερα. Γι' αυτό έβαλα και αμέσως ένα δικό του ορχιστρικό. Το έπαιζε, έλεγα να ξεκινήσω με δικό του ή με το δικό μου της εκπομπής. Εντάξει, είπα να ξεκινήσω με το δικό μου και να βάλω, έχει τόσα ωραία ορχιστρικά εκείνος. Τώρα να σας πω, τον έψαχνα όλη τη βδομάδα.
1: Α,
0: καταλαβαίνεις.
1: Έκανες εκτενή.
0: Άκουγα podcast, έβλεπα στο YouTube παλιές εκπομπές. Έπεσα και πάνω σε μία συνέντευξη που είχε δώσει σε κάποιον δημοσιογράφο, ο οποίος τότε αυτός έλεγε για τις ειδήσεις, είχε μια πολύ γνωστή φωνή στην ΕΡΤ. Mm-hmm. Ήτανε τόσο άβολη αυτή η συνέντευξη, χωρίς εγώ να το ξέρω και να την ακούω πρώτη φορά, ντρεπόμουν για λογαριασμό του δημοσιογράφου που δεν καταλάβαινε πόσο τον πρόσβαλε.
1: Ετεροτροπή λέγεται.
0: Ετεροτροπή? Α, την έχω εγώ την ετεροτροπή.
2: Αλήθεια, να το προσέξεις.
0: Ναι, το προσέχω. Τι να κάνω, στα επόμενα 50 χρόνια θα το καταφέρω
2: αυτό,
0: να την...
2: Αυτό, το λήξουμε και αυτό.
1: Ναι. Άλλωστε τα πρώτα 100 είναι τα δύσκολα.
0: Ακριβώς. Αυτό το τραγούδι μου το έστειλε τώρα, το μεσημέρι, ένας φίλος εδώ και ακροατής, ο Πάνος, το οποίο ηχογραφήθηκε στο στούντιο του θείου του στη Γερμανία. Είναι διασκευή, ακούστε τώρα.

0: Πες μας, Θανάση, για αυτούς που ακούμε, που τους κατάλαβες, γιατί σε γατώνει.
1: Εγώ θυμήθηκα ότι Raining Pleasure είχαν στο παρελθόν.
0: Αυτή είναι.
1: Α. Mm-hmm. Και το τραγούδι.
0: Και το τραγούδι Reflections.
1: Μάλιστα. Είναι πλέον παλιοί οι Raining Pleasures. Ναι, αυτό προσπαθούσα να συνειδητοποιήσω.
0: Ο δημοσιογράφος που σας έλεγα, που πήρε αυτή την άβολη συνέντευξη, λέγεται Κώστας Σερέζης. Άμα τον δείτε, θα τον καταλάβετε, θα τον ψάξετε. Μιλάμε πραγματικά, την άκουγα τη συνέντευξη και έλεγα, Θεέ μου, τον είπε γραφικό.
1: Τον είπε γραφικό.
0: Ναι, είπε ο Χατζηδάκης ότι αυτό που περιγράφεται αγγίζει τα όρια του γραφικού και λέει, σας κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Μου έκανε φοβερή εντύπωση. Και μετά ψάχνοντας, είδα πως από αυτή τη συνέντευξη την είχαν βγάλει την πιο άβολη συνέντευξη που υπήρξε ποτέ, τέλος πάντων.
1: Αυτή πρώτη φορά βρέθηκαν στο στούντιο, δεν είχαν
0: Και πήγε στο σπίτι του κιόλας. Πήγε στο σπίτι του και του έλεγε και για το σπίτι του: Πόπο, βλέπω, έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο σπίτι. Δηλαδή,
1: ο
0: πραγματικά. Σαν να μην τον είχε ψάξει καθόλου.
1: Στο Χατζηδάκι.
0: Στο Χατζηδάκι έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο σπίτι, έχετε πάρα πολύ ωραίους πίνακες φίλων σας. Ναι, ήταν πολύ, πολύ άβολο.
2: Προσπάθησα.
0: Λοιπόν, ακούστε μια ωραία διασκευή.

0: σου είναι τα σκαλιά.
1: Η Μάρθα Φριτζίλα το ερμηνεύει.
2: Πολύ όμορφο.
1: Δεν είναι?
2: Πάρα πολύ όμορφο.
1: Τα σκέτα, ήταν τα σκέτα του Σοκράτη Μάλαμα στον καιρό του COVID που είχε πιάσει διάφορους.
2: Μάλιστα.
1: Όπως τον Ακυπάνου, διάφορους ερμηνευτές. Βγάζουν τα χαρτιά τους τα παιδιά, γουστάρω.
2: Αλήθεια τώρα. Ασχολήθηκε και ο Καϊλής.
1: Ασχολήθηκαν και τα δυο μου τα καλά παιδιά με το Μάνο Χατζηδάκη. Εντάξει, εντάξει.
2: Έκανε δουλίτσα και ο Καϊλής.
1: Ναι, ναι, εδώ ήρθαν με τα χαρτιά τους. Εγώ τα κατήργησα τα χαρτιά και έχω μόνο τον υπολογιστή και το κινητό και εκείνοι έχουν τα χαρτιά τους. Μπράβο, παιδιά.
3: Old school, παλιά.
2: Εμείς είμαστε, ναι, λίγο παλιακοί. Μας αρέσει να βγαίνει το.
1: Όχι, όχι.

0: καλησπερίσω τον Νίκο που μας ακούει από το κοινή και να σας πω ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο Messenger, το δικό μου, των παιδιών εδώ. Ναι, μόνο Viber έχει ο Θανάσης, ο Νικόλας έχει και Messenger. Και στο τηλέφωνο του σταθμού 697-822-5510 και Θανάσης στο chat.
1: Ναι, μέσω του site aegeolive.gr, όπου μας ακούνε και διαδικτυακά, μπορούν να στείλουν τα μηνύματά τους εφόσον κάνουν εγγραφή μέσω Facebook ή μέσω Google.
0: Ωραία.
1: Στο live chat.
0: Στο live chat.
1: Τις εκπομπές που τυχόν θέλουν να ανατρέξουν του παρελθόντος μπορούν να τις βρουν στην ενότητα podcasts,
0: ναι,
1: στο
0: aegeolive.gr
1: ή μέσω της εφαρμογής Podbean.
0: Όλα τα ξέρει.
2: Λάθος να βάζεις την κασέτα να παίζει.
0: Όχι, γιατί, το θέλουμε κι αυτό.
2: Άμα το θες, το έχει έτοιμο.
0: Το έχει έτοιμο.
2: Το έχει έτοιμο
0: και τα λέει πολύ ωραία και έχει και καλή άρθρωση χωρίς να χρησιμοποιεί φελό.
2: Έχει χρησιμοποιήσει παλιότερα.
0: Έχει γι' αυτό. Λοιπόν, ο Μάνος Χατζηδάκης γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1925 στην Ξάνθη, όπως την έλεγε εκείνος, τη διατηρητέα και όχι την άλλη, τη φρικτή, που χτίστηκε μεταγενέστερα από τους εσωτερικούς της ενδοχώρας μετανάστες. Ο ίδιος το έλεγε για την Ξάνθη αυτό. Mm-hmm. Ο πατέρας του ήταν από την Κρήτη, Γιώργος Χατζηδάκης, δικηγόρος, και η μητέρα του, Αλίκη Αρβανιτίδου. Μετά το χωρισμό των γονιών του, το 1932, με τη μητέρα του και την αδελφή του εγκαταστάθηκαν οριστικά στην Αθήνα. Εν τω μεταξύ, από τα 4 του χρόνια είχε αρχίσει μαθήματα πιάνου με δασκάλα μία Αρμένισσα, την Αλτουνιάν, γνωστή μουσικό της Ξάνθης. Παράλληλα, διδασκόταν βιολί και ακορντεόν. Στα δύσκολα χρόνια της κατοχής και της απελευθέρωσης, εργαζόταν ως φορτοεκφορτωτής στο λιμάνι του Πειραιά, παγοπόλης στο εργοστάσιο του Φίξ, υπάλληλος σε φωτογραφείο και βοηθός νοσοκόμος στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Συγχρόνως έκανε μαθήματα θεωρητικά μουσικής με το Μενέλαο Παλάντιο, μια σημαντική μορφή της ελληνικής εθνικής μουσικής σχολής, και έκανε και σπουδές φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τις οποίες ποτέ δεν τις ολοκλήρωσε. Έτσι να πούμε λίγο έτσι για τη ζωή του, πώς ξεκίνησε.
1: Ποτέ έχει πάρει μια γεύση για τη ζωή της εργατικής τάξης μέσα από τις δουλειές που έχει κάνει και το δύσκολο βιοπορισμό που,
0: ναι,
1: όπως φαίνεται από αυτά που διαβάζεις.
0: Ναι, βέβαια. Αν και εκείνος μετά αυτό προσδιοριζόταν ως αστός, παρόλα αυτά η ζωή του δείχνει ότι ναι. Ναι, πέρασε από την εργατική τάξη.
2: Και το έργο του επίσης.
0: Και το έργο του.
2: Είναι κατεξοχήν λαϊκό.
0: Ναι.
2: Με την έννοια της λαϊκότητας.
0: Έτσι, ναι, ναι,
2: λαϊκό,
0: ναι.
2: Με την τραγουδί του, λαϊκό τραγούδι. Αλλά να πούμε αυτό, την περίοδο της κατοχής ήταν και οργανωμένο στην ΕΠΟΝ.
0: Ήταν, ναι, έτσι, το έχει αναφέρει.
2: Και εκεί πέρα, μέσα δηλαδή από τα αντιστασιακά κινήματα, ήταν και ένα σχολείο που γνώρισε και πολλούς αξιόλογους ανθρώπους, όπως,
0: ναι,
2: και το Θεοδωράκη, έτσι, αλλά και τον Νίκο τον Κάτσο. Ποιητή από τον οποίο, του οποίου μελοποίησε
0: πάρα, πάρα πολλά τραγούδια, και ήταν και αδελφικός του φίλος, μεγάλος του δάσκαλος, και μέχρι το τέλος της ζωής του, του Γκάτσου, ήταν πάρα πολύ κοντά. Βέβαια,
2: πολύ μεγάλος της ελληνικής τέχνης, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Της ποιής, ότι... αλλά κυρίως τον έχουμε ακούσει τραγούδια, αλήθεια.
0: Ακριβώς.
2: Εντός εισαγωγικών στιχουργό τον έχουμε.
0: Ως στιχουργό.
1: Πάντως, όσον αφορά το λαϊκό,
0: ναι, ναι,
1: έλεγε ότι λαϊκό είναι ότι ασχολείται με τον άνθρωπο και προέρχεται από τον άνθρωπο.
0: Ναι, και πολύ καλά τα έλεγε.
1: Σε αντιπαραβολή, ας πούμε, με τον λαϊκισμό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δε θα, η σκέψη μου εμένα πάνω σε αυτό το κομμάτι που βρήκα σαν, που να προέρχεται από το Μάνο Χατζηδάκη, ας πούμε, αυτό το κομμάτι, αυτή η πρόταση, είναι ότι δεν πρέπει να μπερδεύουμε τη λαϊκότητα με τον λαϊκισμό.
0: Ναι.
1: Γιατί ο λαϊκισμός προϋποθέτει και το ψεύδος που έχει σκοπό να παραπλανήσει. Ενώ η λαϊκότητα είναι η γνησιότητα, είναι η αίσθηση του ανήκειν, ας πούμε, στην εργατική τάξη, στα λαϊκά στρώματα, η αλληλεγγύη στο διπλανό, στο πρόσωπο του οποίου βλέπεις και τον εαυτό σου, ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Μιας που αναφερθήκατε σε λαϊκότητα και λαϊκισμό.
0: Ναι, και βέβαια τότε ο Χατζηδάκης ήταν αυτός που έβαλε το μπουζούκι στα σαλόνια. Γιατί μέχρι τότε το μπουζούκι ήταν πιο παρακμιακό όργανο και η ήχη του ρεμπέτη.
2: Ήταν λούμπεν.
0: Ήταν λούμπεν. Από το Χατζηδάκη και μετά είχε και πρώτο μπουζούξι το ζαμπέτα. Οπότε, ναι, έβαλε, γνώρισε η καλή κοινωνία εντός εισαγωγικών πάντα το μπουζούκι και τη λαϊκή μουσική αυτού του είδους. Πάμε να ακούσουμε τον Βασίλη Λέκα που ξεκίνησε. Mm-hmm. Ο Βασίλης Λέκας ξεκίνησε με τον Μάνο Χατζηδάκη. Είχα διαβάσει σε μια συνέντευξή του ότι ενώ ξεκινήσαν, εκείνος ήταν πολύ μικρός, τον πίστευε ο Χατζηδάκης, μετά από εκεί λίγο αποστασιοποιήθηκε ο Λέκας, γιατί ένιωσε ότι, πώς να το πω τώρα, έτσι πιο κομψά και πιο, και να είναι και η πραγματικότητα δηλαδή, και να μην είναι αυτό που μου ήρθε εμένα ως εικόνα. Ναι, δηλαδή ότι κάποια στιγμή και μετά, ενώ του άρεσε η φωνή του και τον προωθούσε, έπαψε χωρίς έναν κατανοητό λόγο, οπότε απομακρύνθηκε. Και σε μια συναυλία που έκανε εδώ στη Σύρο πριν 2-3 χρόνια ο Λέκας, δεν τον ανέφερε όσο θα νομίζαμε ότι θα μπορούσε να τον αναφέρει. Ανέφερε περισσότερο το Θεοδωράκη. Ενώ αν δείτε, είναι πολύ πολύ μικρός ο Λέκας που τον έχει πάρει ο Χατζηδάκης και ερμηνεύει αυτά τα τραγούδια, όπως αυτό, την μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεστήσεων.

0: να καλησπερίσουμε και την Καλή που μας ακούει.
1: Γεια σου Καλή μας.
0: Γεια σου Καλή μας.
2: Γεια σου Καλή.
0: Η πρώτη του εμφάνιση ως συνθέτη του Χατζηδάκη πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 1944 σε ηλικία 19 ετών στην κωμωδία «Ο τελευταίος ασπροκόρακας».
1: Πριν τα Δεκεμβριανά ήταν αυτό.
0: Ναι, του Αλέξη Σολομού, που το είχε ανεβάσει τότε το νεοσύστατο θέατρο τέχνης του Κάρολ Κουν. Ο Κάρολος Κουν ήταν εκείνος που τον προέτρεψε να αφοσιωθεί στη μουσική. Και μετά το 46, δύο χρόνια μετά, κάνει την πρώτη του δουλειά στον κινηματογράφο στην ταινία «Αδούλωτη Σκλάβη».
2: Για να πούμε ότι ο Κάρολος Κουν όχι μόνο τον προέτρεψε να ασχοληθεί με τη μουσική, αλλά τον απέτρεψε να ασχοληθεί και με την υποκριτική που ήθελε.
0: Α, ναι, έτσι. Για πες.
2: Αυτό ήθελε. Εντάξει, και κατάλαβε μάλλον ο Κουν ότι.
0: Ναι.
2: Κάπου αλλού είναι το ταλέντο του και όχι στην ναι. υποκριτική.
0: Ναι. Και όπως έψαχνα που σας έλεγα ότι η εβδομάδα που μας πέρασε, είδα τον Κούνδουρο να λέει γι' αυτό το σκηνικό μεταξύ Κουν και Χατζηδάκη, ναι. ότι πόσο Κουν κατάλαβε το ταλέντο του πάρα πολύ γρήγορα, ναι, το μουσικό του ταλέντο
2: και ότι
0: είχε να δώσει πολλά πράγματα. Να πάμε σε τραγούδι ή να πούμε για κάτι ακόμα, τι θέλετε?
1: Πάμε, πάμε, και θα μας βγει.
0: Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.

0: Εδώ είμαστε.
1: Τρομερή μελωδία,
0: ναι.
1: Ρομαντισμός,
0: ναι.
1: Πάρα πολύ όμορφο.
0: Ναι, με τον Κάρολο Κουν που λέγαμε, mm-hmm. Συνεργάστηκε γύρω στα 15 χρόνια με μουσικές για τις παραστάσεις του. Στο Λεωφορείο Πόθο, στο Ματωμένο Γάμο, στο Γυάλινο Κόσμο. Το 49, με μία διάλεξή του για το ρεμπέτικο, θα ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, αυτό που λέγαμε πριν. Τώρα εγώ το διαβάζω από το sansimera.gr. Προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στη συντηρητική ελληνική αστική κοινωνία ο Χατζηδάκης. Και τι άλλο να σας πω, βρήκα τώρα μια ιστορία όσο συζητούσαμε, όσο ακούγαμε και το τραγούδι, για την φιλία του με τον Τζαλδάρη. Φιλία του, τον συμπαθούσε τέλος πάντων, τον Παναγή Τζαλδάρη, και θυμάμαι τότε στον καιρό εκείνο, τώρα που και η τωρινή κυβέρνηση έκανε κάποιες κριτικές για τους μουσικούς και τους καλλιτέχνες γενικότερα,
1: ναι.
0: Για το Φίβο Δελιβοριά, για τον Αλκινό Ιωαννίδη, γενικά για κάποια τραγούδια τότε με τα Τέμπη, τότε με...
1: Ναι. Η τέχνη είναι και ένα όπλο, ρε, ναι, παιδί μου, οπότε... Ναι.
0: Είχε πει μια ιστορία ο Φίβος Δελιβοριάς, που την είχε ακούσει και εκείνος με τη σειρά του, ότι τότε δεν συμπαθούσαν οι κυβερνώντες στο Λουκιανό και Λαϊδόνι εκείνη την εποχή, mm-hmm. και θεωρούσαν τα τραγούδια του κακή επιρροή για τον κόσμο, mm-hmm. οπότε είχε πάρει ο Τσαλδάρης τηλέφωνο τον Μάνο Χατζηδάκη, που ήταν διευθυντής του τρίτου προγράμματος, και του είχε πει, ότι σου απαγορεύω να βάζεις τραγούδια του Λυκιανού και Λαϊδόνη. Και εκεί είχε πει αυτό που έτσι έχει μείνει στην ιστορία: Νανά, είσαι βλάξ.
1: Μάλιστα. Ναι. Τον έλεγε, τον αποκαλούσε.
0: Τον έλεγε Νανά. Ναι, Νανά τον αποκαλούσαν. Μάλλον για το τικ που είχε.
1: Είχε τικ.
0: Είχε τικ ο Τσαλδάρης, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ωστόσο.
2: Και το Παναγιώτης να βγαίνει.
1: Εγώ πιο πολύ εκεί πήγε το μυαλό μου, εμένα, να σου πω την αλήθεια, ότι Παναγιώτης, ξέρω εγώ, από κάποιο χαϊδευτικό που βγαίνει.
0: Από το Παναγιώτης.
1: Τι
0: τον Ανά.
1: Και ότι Παναγιώτης, ξέρω εγώ, από κάποιο χαϊδευτικό που βγαίνει.
0: Από το Παναγιώτης. Τον Ανά.
1: Ξέρω.

0: Ναι, δεν ξέρω. Ακόμα και για το Χατζηδάκη νομίζω ότι δεν έχει αναδειχθεί η προσωπικότητά του, το έργο του τόσο όσο θα περίμενε κάποιος. Τουλάχιστον όπως από ό,τι καταλαβαίνω και από αυτά που διαβάζω. Διότι ήταν μια ασυμβίβαστη προσωπικότητα. Δηλαδή ήταν λάτρης του νέου, της συνεχούς αμφισβήτησης, εχθρός της σοβαροφάνειας, έτσι, των παγιωμένων αντιλήψεων κτλ. Επομένως, κάθε εξουσιαστής νομίζω δεν θα ήθελε τόσο πολύ να αναδείξει την διαφορετική φωνή. Μια φωνή που σηματοδοτεί πολλές φορές και την ανάταση. Οπότε, ως προς αυτό, αν έχει αναδειχθεί όσο θα του άξιζε.
1: Ναι, ίσως...
0: Μια σκέψη.
2: Επειδή από
1: ποιον είναι το 90...
0: Αυτό, και ακριβώς. Ναι, μιλάμε για το κράτος, μιλάμε για την πολιτεία.
2: Τι έχει αναδειχθεί, ποιος έχει αναδειχθεί, ας πούμε, για να αναδειχθεί και ο Χατζηδάκης. Και είναι το ζήτημα δηλαδή. Τα είχε πει και ο Ζάνες σε προηγούμενη εκπομπή, ο Λευτέρης, για τη μουσική παιδεία των Ελλήνων. Και πόσο δηλαδή δεν αξιοποιούμε όλο αυτό το πολιτιστικό, το απίστευτο το πολιτιστικό κεφάλαιο που έχουμε ως λαός και έχουμε την τύχη να έχουμε συνθέτες του Βεληνικού, ενός Χατζηδάκη, ενός Θεοδωράκη, ακόμα και τους λαϊκούς.
1: Είναι γιατί δεν έχουμε ταυτότητα, δεν έχουμε μια προσωπικότητα ως έθνος, είμαστε όπου φυσάει ο άνεμος. Έτσι θεωρώ αυτό. Εγώ.
2: Δεν έχουμε τα ακούσματα, ναι, δεν έχουμε και την παιδεία δηλαδή.
1: Δεν θέλουν να δημιουργήσουν.
2: Προφανώς, αυτό δεν το συζητάμε.
1: Ναι,
2: η παιδεία, το τι περνάει, τι διδάσκεται στα σχολεία. Το βασικό στα σχολεία, έτσι, άσχετα τι εικόνες και τι προσλαμβάνεις μπορεί να έχεις από την οικογένειά σου.
1: Η αλήθεια είναι ότι στα σχολεία στη γενιά μου κάνανε δουλίτσα.
2: Κάναμε, και εγώ θυμάμαι. Κάναμε. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι αυτή ότι από τις πρώτες μου τέλος πάντων επαφές με το Θεοδωράκη, με το Χατζηδάκη ήταν από τη μουσική του δημοτικού.
1: Ναι.
2: Κάναμε ακόμα και πιο ελαφριά τραγούδια.
1: Και από τις γιορτές τις εθνικές.
0: Αυτό. Εγώ θυμάμαι γιορτή Πολυτεχνείου, ας πούμε.
1: Ειδικά Πολυτεχνείου.
0: Χοροδία. Που ήταν η πρώτη μου επαφή με το πολιτικό τραγούδι, να το πούμε.
1: Ναι, όχι, κάνανε δουλίτσα και ακόμα κάνουνε, θεωρώ. Ναι. Και ακόμα κάνουν. Απλά αυτό που είπα ότι δεν υπάρχει μια ταυτότητα και μια προσωπικότητα είναι γιατί στο σύνολο γενικά δεν υπάρχει μια γραμμή πολιτιστική. Δεν είπαμε να είναι γραμμή πολιτική και κομματική. Πολιτιστική, τέλος πάντων.
2: Ο πολιτισμός, πολιτική είναι ταυτόσημα.
1: Ναι, να εντάξουν ένα στο πρόγραμμα, ας πούμε, το μαθητικό σπουδών. Να εντάξουν κάτι και να πάει σε ρί, ρε παιδί μου. Ούτως ώστε ό,τι μπορέσουν να πιάσουν από τα νέα παιδιά, να το πιάσουν.
2: Είναι σκόρπια κομμάτια, δηλαδή, όπως και η ιστορία. Όπως και η λογοτεχνία. Δηλαδή, είχαμε παλιά το ανθολόγιο, όμως δεν υπάρχει πια με τα ποίηματα.
1: Ναι, δεν ξέρω.
2: Μάθαινες σκόρπια.
1: Υπήρχε στα
2: ναι, βέβαια,
1: 15
2: έτσι.
1: Χρόνια.
2: Μάθαινες σκόρπια ποίηματα. Μαθαίνεις σκόρπια γεγονότα στην ιστορία. Μαθαίναμε σκόρπια τραγούδια τα οποία εντάξει μπορεί να συγκινούσαν όπως και τα ποίηματα, όπως και τα γεγονότα της ιστορίας. Μπορεί να ένιωθες με κάποια μια άλλη σύνδεση. Αλλά δεν έμπαινε κανένας και δεν μπαίνει κανένας στον κόπο να σε βάλει στον τρόπο σκέψης, ρε παιδί μου, να σου αναλύσει πιο διεξοδικά ποιος ήταν ο τάδε συνθέτης, γιατί έγραψε αυτά που έγραψε, πώς τα έγραψε, τι έγραψε στην τελική. Εμείς ακούγαμε πολύ ωραία τραγουδάκια. Δεν σας λέω, μας βάζανε τις βουλιουκλάκια, ας πούμε, μια βάρκα ήταν μόνη στη θάλασσα, γαλάζια. Παιδάκια ήμασταν. Εμείς μας άρεσε, τραγουδούσαμε τσούκου, το μαθαίναμε απ' έξω, μας έμενε, μας κόλλαγε, να το πούμε έτσι.
1: Ναι.
2: Αλλά ξέρεις, δεν έμπαινες πιο βαθιά. Πλατσουρίζαμε εκεί στα ριχά, μπόδες αυτά τα πράγματα. Και δεν γινώσουν κοινωνός, ρε παιδί μου, του πολιτισμού, της ιστορίας. Γενικά σε όλο αυτό ισχύει, νομίζω. Στο να καταλάβεις. Για ποιο λόγο γίνανε όλα αυτά, πώς γίνανε. Δηλαδή, κάποια πράγματα που ακόμα και εδώ πέρα με τις φτωχές μας, τις γνώσεις μας και τα μέσα που έχουμε, προσπαθούμε λίγο να το δώσουμε στον κόσμο, ρε παιδί μου.
0: Πώς γεννήθηκαν οι τέχνες και αυτό το έργο,
2: πώς έγινε όλο αυτό το πράγμα. Μα έτσι θα μάθεις, έτσι, πέρα από το. Δηλαδή, αλλιώς το αντιμετωπίζεις με όρους, ρε παιδί μου, τσάρτ. Τι να σου πω, χιτάκια, να ακούσουμε τα χιτάκια, να μάθουμε. Μας κολλάνε, μας μένουν τα ρεφρέν, δεν μας μένουν. Εντάξει, δηλαδή η παιδεία, είτε πολιτιστική είτε ιστορική, αυτά σημαίνει κάτι βαθύτερο από όλο αυτό.
0: Τώρα θα ανοίξει κουβέντα σε ποιο σχολείο. Σε σχολείο εξεταστικό κέντρο που είναι αντιγρήγορα τα σως. Τέλος πάντων, ας κλείσει αυτή η παρένθεση.
1: Ναι, πάντως, πάμε να ακούσουμε
2: τη Μικρή
1: Ραλού και να τη σχολιάσουμε μετά τη Μικρή Ραλού.
2: Και αυτό το είχαμε μάθει στο δημοτικό, να ξέρεις.

0: Για πείτε για τη μικρή Ραλού που έχουμε στενοχωρηθεί πολύ στα νιάτα μας.
1: Τώρα, εγώ σου είπα, το είχαν στο μάθημα του δημοτικού
2: στη μουσική.
0: Είναι και... σοκαριστικό τραγούδι.
1: Εντάξει, με το μικρό σου το μυαλό τότε ως...
0: Και με το μεγάλο σου τώρα.
1: Εντάξει, απλά νομίζω ότι με το μεγάλο στο μυαλό πλέον.
0: Ότι είναι ανοιχτό.
1: Καταλαβαίνει άλλα πράγματα
0: ναι,
1: λίγο.
0: Ναι,
1: το
0: ναι.
1: Πιάνει νομίζω και πιο βαθιά
0: ναι.
1: νοήματα που
0: ναι,
1: ήθελα
0: είναι.
1: Ναι,
0: είναι όμως ζώρικο.
1: Είναι. Νομίζω,
0: ναι, το παιχνίδι εντάξει, με τα ζάρια.
1: Το έχει νομίζω αυτό ο Χατζηδάκης λίγο στα τραγούδια του.
0: Τα κίνησε. Ναι, ναι, ο Γκάτσος, ο Χατζηδάκης το έντυσε έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Για να είναι ακόμα και η μουσική έτσι ζώρικη.
1: Αυτό ναι, προφανώς δεν ήταν στιχουργός.
0: Ναι, όχι, απλά το είπα επειδή το λέγαμε πριν
1: για
0: τον Γκάτσο.
1: Ναι, συγγνώμη. Ναι, όχι, όχι, σωστό είναι αυτό. Αλλά θέλω να σου πω ότι δηλαδή και ο ίδιος ασχολούταν προφανώς με αυτή τη θεματολογία. Δηλαδή ήθελε να την αναδείξει.
0: Ναι.
1: Και έχει μια. Έτσι. Δεν θα την πεις βαρβαρότητα, ρε παιδί μου, αλλά έχει μια σκληράδα.
0: Έχει, ναι, και έτσι, η μελωδία είναι υποβλητική.
1: Ενώ η μελωδία ώρες-ώρες είναι γλυκιά, είναι ρομαντική. Ξαφνικά ξέρεις, ακούς τους στίχους. Και αυτή η σύγκρουση νομίζω είναι αυτή που βγάζει και κάτι μεγάλο, ρε παιδί μου.
2: Δίνει έμφαση. Η μελωδικότητα ναι. από τη μία, η μελωδία, αυτό το ρομαντικό σε συνδυασμό με τους σκληρούς πολλές φορές στίχους και τις εικόνες που δημιουργούνται μέσα από αυτούς τους στίχους είναι που δημιουργεί αυτή την έμφαση και ουσιαστικά υπογραμμίζει στον ακροατή το νόημα που θέλει να περάσει.
0: Πάντως παραδέχεστε ότι αν δεν ήταν η μουσική μπορεί να μην παρατηρούσαμε κάποια τραγούδια? Αν είχαν άλλη μουσική. Γιατί εγώ είμαι υπέρμαχος του στίχου όλα μου τα χρόνια. Αλλά τώρα τελευταία διακρίνω πώς η μουσική με βοηθάει να δώσω βάση στο στίχο.
2: Μα η ποίηση που φαινόταν στο παρελθόν άπιαστη και για ανθρώπους συγκεκριμένης εκπαιδευτικής ας πούμε βαθμίδος, έφτασε στο στόμα του λαού μέσα από μεγάλους συνθέτες.
0: Ναι.
2: Οι οποίοι πήρανε τα ποίηματα και τα βάλανε στο καπηλιό να τραγουδάνε οι άνθρωποι του μεροκάματου.
1: Εγώ για να το πιάσω αυτό που λες, δηλαδή, ρε παιδί μου, όντως, κοίταξε σου κάτι, η πρώτη σου συνήθως επαφή με ένα τραγούδι είναι ο στίχος. Αυτό σου μένει πιο πολύ.
0: Ναι, αλλά η μουσική
1: συνειδητά,
0: σε κάνει να τον γνωρίσεις το στίχο.
1: Συνειδητά, μπράβο, συνειδητά, γιατί υποσυνείδητα πάρα πολλές φορές σου μένει ο ρυθμός, σου μένει η μελωδία. Πιο έντονα ίσως από τους στίχους.
0: Ναι, ναι, γιατί αυτή η μελωδία συγκεκριμένη θες να δεις τι λέει.
1: Και αυτό ξέρεις τι. Εντάξει τώρα, εμείς που δεν είμαστε επαγγελματίες μουσική για να μπορούμε να το αναλύσουμε ή τέλος πάντων.
2: Ούτε ραδιοφωνική παραγωγή.
0: Ούτε καν τίποτα. Ναι, απλά δηλαδή, το συζητάμε σαν παρέα. Πω,
1: ναι,
0: όπως θα το συζητούσαμε δηλαδή, μόνοι μας, αναμεταξύ μας.
1: Αυτό καμιά φορά το καταλαβαίνεις σε διασκευές. Δηλαδή, πώς μπορεί μια διασκευή που να ακούς ακριβώς τους ίδιους στίχους με διαφορετική μουσική επένδυση, πώς λίγο να σε ξενήσει λίγο ρε παιδί μου, να σου κάνει κάτι. Και μπορεί να είναι καλή η διασκευή.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι, ναι.
1: είναι ανάγκη να είναι κακή η διασκευή. Έτσι. Αλλά είναι διασκευή. Δηλαδή να το έχει αλλάξει όντως τρόπο, δεν έχει να είναι επανεκτέλεση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εκεί πιάνει αυτό που λες εσύ. Δηλαδή πώς και η μουσική
0: ναι,
1: ουσιαστικά
0: ναι.
1: είναι ένα πακέτο, ρε παιδί μου.
0: Είναι πακέτο και αυτή σε τραβάει να δει το στίχο και να πει τι λέει αυτό τελικά.
1: Σίγουρα.
0: Τι λέει.
1: Σίγουρα.
0: Πάμε και για το δικό σου Θανάση αγαπημένο.
2: Για
0: και
2: πάμε.
0: Αυτό ενέχει σχολιασμού.

0: Το ξέρετε ότι κάποιες ιστοσελίδες γράφουν ότι είναι και ο στίχος του Μάνου Χατζηδάκη? Εγώ εννοώ.
1: Ναι,
0: νομίζω ότι ήταν του Γκάτσου. Να το ψάξω λίγο, για πες Θανάση.
1: Βρήκα 2-3 διαφορετικές παραλλαγές. Ναι. Γιατί ναι. Το γράφτηκε, λέει, αρχικά το 1948 για ένα θεατρικό έργο. Ναι. Το καλοκαίρι θα θερήσουμε, του Αλέξη Δαμιανού.
0: Ναι.
1: Έγινε όμως γνωστό, λέει, μέσα από, από το soundtrack της ταινίας Sweet Movie του 1974. Ναι. Λόγους και την πηγή αλλάζει. Δηλαδή, πρέπει να έχει επανεκτελέσεις.
0: Είναι
1: πρέπει
0: αυτό
1: να έχει...
0: το πρόβλημα με τις πηγές εδώ, τις ελληνικές.
1: Πάντως, όπως και να έχει, αυτό που θέλω να επισημάνω, ρε παιδί μου, είναι ότι είναι από τα πιο σκοτεινά τραγούδια. Είναι αλληγορικό. Έχει πολιτικο-κοινωνική χρειά, έχει συμβολισμούς, είναι ένα τραγούδι που χαρακτηρίζεται από ένα μακάβριο λυρισμό,
0: ναι,
1: και ένα σουρεαλισμό. Υπάρχει το στοιχείο της αντίθεσης, διότι οι στίχοι από τη μία παραθέτουν εικόνες βίας, κοινωνικής αναταραχής, αλλά και μέσα από μια αθώα φαινομενικά παιδική χοροδία.
0: Ναι.
1: Ότι τα παιδιά, ας πούμε, και αναφορά στα παιδιά, στο νέο,
0: ναι,
1: στο καινούργιο,
0: ναι,
1: στον φορέα της αλλαγής, που δεν μιλάνε με τον καιρό, δεν είναι απλά παρατηρητές της φύσης, δεν ασχολούνται με τετριμένα θέματα, αλλά παίρνουν τη μοίρα στα χέρια τους, παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους, που μπορεί καμιά φορά να οδηγήσει όμως και να κυνηγάνε τον τρελό,
0: ναι,
1: που μπορεί να είναι ο διαφορετικός, που μπορεί να είναι ο φορέας του παλιού, ή μια λογική που ο όχλος πολλές φορές στρέφεται ενάντια της και την κυνηγάει.
0: Ναι.
1: Καλά, το
0: τον
1: κομμάτι...
0: Τον επνίγουν με τα χέρια.
1: Ναι, και το κομμάτι που αναφέρεται στους αστούς, κυνηγάνε τους αστούς, πετσοκόβουν τα κεφάλια, γίνεται αναφορά σε ταξική κοινωνική σύγκρουση. Τα παιδιά παίζουν το ρόλο του καταπιεσμένου, της επαναστατικής νεολαίας που θέλει να στραφεί ενάντια στο κατεστημένο, στο παλιό. Και αν θυμάσαι ότι δεν έχουν παρελθόν, πώς είναι ο στίχος, δεν έχουν μνήμη, δεν έχουν παρελθόν,
0: ναι, τα παιδιά
1: απαρνούνται,
0: δεν έχουν μνήμη, τους προγόνους τους ξεχνούν,
1: απαρνούνται το παλιό, το τετριμένο, την,
0: ναι,
1: πεπατημένη.
0: Ναι, και ότι αρπάξουν δεν θα μείνει, γιατί ευθύς μελαγχολούν.
1: Ναι.
0: Ότι αρπάξουν δεν θα μείνει.
1: Ναι.
0: Πόσο μοιάζει με το τώρα,
1: Μα αυτό μπορούμε να μιλάμε, νομίζω, πολλή ώρα. Και ο καθένας, καθεμιά, να βάζει ένα διαφορετικό τόνο και μια διαφορετική χρειά,
0: ναι,
1: ας πούμε, στην ερμηνεία που μπορεί να σκεφτεί για τους συγκεκριμένους στίχους. Πάντως,
2: τα παιδιά δεν είναι και η πρώτη φορά που κάνει αναφορά ο Χατζηδάκης. Δηλαδή το 1985 στο προεδρικό τέταρτο, μιλώντας για τα Δεκεμβριανά, ακριβώς είχε αναφέρει, παιδί μου, ότι τα Δεκεμβριανά δηλαδή ήταν η αγανάκτηση των παιδιών της Γαλαρίας, έλεγε, που έβλεπαν τους συντρόφους τους και τα όνειρά τους να εξοντώνονται από τους πολιτικούς καιροσκόπους και τους συμμάχους. Δηλαδή βλέπουμε ότι είχε μια αναφορά πάντα, ρε παιδί μου, όπως σωστά το είπε και ο Θανάσης, δηλαδή στα παιδιά ως κάτι, ως τον φορέα του νέου.
1: Το ανεξέλεγκτο, του ορμητικού, το απρόβλεπτου.
2: Αυτό δηλαδή, με την ορμή ουσιαστικά που έχουν οι νέοι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Δικαιολογούσε έτσι, τέλος πάντων έβλεπε μάλλον καλύτερα στο πρόσωπο των παιδιών, σχηματοποιώντας όλη αυτή την κατάσταση ως την αντίδραση, με την καλή έννοια όμως. Δηλαδή την αντίδραση που ουσιαστικά θα φέρει κάτι καινούριο.
1: Κάτι διαφορετικό.
2: Κάτι διαφορετικό,
1: όχι απαραίτητα καλό, γιατί μπορεί να φέρει την επανάσταση, μπορεί να φέρει και την καταστροφή.
2: Εντάξει, είναι εγώ σου λέω στη συγκεκριμένη περίπτωση, πώς το λέω, προφανώς.
1: Και
0: άλλωστε το έχει ξαναπεί και σε άλλο. Ο Γκάτσος πάλι, με φωτιά και με μαχαίρι.
1: Αυτό δεν θα πάμε μετά.
0: Κάτσε, περίμενε. Ναι, όχι επειδή.
2: Όχι,
0: σε αυτό που έλεγε ο Νικόλας.
2: Μην κάνουμε spoiler, το ξέρω.
0: Αυτό που έλεγε ο Νικόλας, ότι θα προχωρήσει με κάποιο τρόπο. Κάπως θα προχωρήσει. Όχι απαραίτητα καλά ή κακά.
1: Το έχω για μετά, αφού ακούσουμε το τραγούδι. Το έχω για μετά.
0: Εντάξει. Να βάλουμε. Ναι, πες και θα βάλω το χαρτινό το φεγγαράκι να χαλαρώσουμε.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, με τη μουσική ατμόσφαιρα του τραγουδιού, υπάρχουν στοιχεία παραδοσιακής μουσικής και υπάρχει ταυτόχρονα μια υποβόσκουσα ένταση στο τραγούδι. Γι' αυτό δημιουργείται αυτή η αντίθεση ανάμεσα στις παιδικές φωνές και στα σκληρά γεγονότα που περιγράφονται, και εντείνεται έτσι το αίσθημα του φόβου και του παράλογου.
0: Και του παράλογου, ναι, ναι, ναι, ναι. Και το χρησιμοποιούν στις χοροδίες και τότε.
2: Και βλέπεις εδώ αυτό που είπες εσύ, συγγνώμη που σε διακόπτω, δηλαδή πώς η μουσική δηλαδή μπορεί να αντίσει και να δώσει ουσιαστικά, ρε παιδί μου, να εντείνει το νόημα του στίχου. Δηλαδή, ναι, ναι, πώς, ναι, αυτό ακριβώς. Βλέπεις πώς ανεβοκατεβαίνει η ένταση της μουσικής, πώς κάνει αυτά τα παιχνιδίσματα τα οποία σου δείχνουν ουσιαστικά αυτή την τρέλα.
0: Δηλαδή, δεν τον λέγανε τυχαία ιδιοφία της μουσικής.
1: Και ενώ στηρίζεται, λέει, σε παραδοσιακές φόρμες το τραγούδι, στην πραγματικότητα υπονομεύει την παράδοση, προκαλώντας προβληματισμό, μπορεί και τρόμο.
0: Ναι, και τρόμο, ναι.
1: Αυτά λίγο πολύ.
0: Πάμε να ακούσουμε το χάρτινο το φεγγαράκι, να γλυκάνουμε λίγο.
1: Άντε, άντε.

0: Μας ακούει, μας ακούει το Δελφίνι, το Μπαράκι. Καλησπέρα στο Δελφίνι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Και ανεμίζει και το κόκκινο πανί από τη είδα.
0: Έτσι, έτσι, το ανεμίζουν εκεί. Και στη Λέτα και στα παιδιά που εργάζονται. Και στους θαμώνες.
1: Έτσι. Να μην ξεχνιόμαστε.
2: Χαιρετισμούς.

0: ζηλεύει ο Νικόλας στο Δελφίνι.
1: Λίγο
0: κάτσε,
1: λίγο,
0: ρε,
1: λίγο,
0: μια χαρά είμαστε εδώ, ερκοντήσιον. Εκεί είπα, είναι χάλια ζέστη, άμμος, ήλιος, πέφτει, ναι, πέφτει μέσα στο πρόσωπό τους. Πρέπει να βάζουν αντιλιακά, να μην κάνουν πανάδες. Εμείς εδώ, α, εγώ μετά από δύο Τετάρτες εκεί θα είμαι.
2: Αφού παραδώσεις.
0: Αφού παραδώσω. Ναι, ναι, ναι, θα είμαι εκεί. Θα είμαι εκεί. Βρήκα μια συνέντευξη που είχε δώσει στην Όλγα Μπακομάρου για το περιοδικό Γυναίκα, mm-hmm. που έχει πάρα πολύ, έχει πολύ πλάκα το απόσπασμα. Θα διαβάσω λίγο. Τον ρωτάει καταρχάς αν είναι κατά του γάμου και λέει ότι ασυζητητή. Ο γάμος είναι πηγή ασθενειών.
2: Και μπράβο, προχωρημένο.
0: Ναι, ναι, ναι, φαντάστείτε.
2: Προχωρημένο.
1: Τι να τα ακουστανάσει.
0: Πού ήθελες να παντρευτεί. Το μεταξύ, όλοι έχουμε παντρευτεί από εδώ.
2: Όχι.
0: Τι λέμε.
2: Όχι.
0: Εντάξει. Όχι. Δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης, Νικόλα μου.
2: Όχι,
0: τώρα, σε παρακαλώ.
2: Μου, όχι.
0: Εντάξει, δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης. Τώρα σώπα. Λοιπόν, λέει λοιπόν.
1: Θα με βάλετε και μα στο κλαμπ.
0: Θα σε βάλουμε.
2: Όχι, όχι, εγώ σε αφήνω να παίξω.
1: Εσύ άσε να παίξω. Έτσι είναι κουμπάρι.
0: Ρωτάει λοιπόν η δημοσιογράφος, δεν πρέπει να τροφοδοτούνται τα κοινωνικά σύνολα με πληθυσμό, δεν είναι απαραίτητο? Και λέει, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, γιατί να συνεχίζουμε να υπάρχουμε, να πάμε να χαθούμε. Εάν τυχόν η ανάπτυξή σας βασίζεται στο αντίστοιχο της Τουρκίας, όλη φουκαροσύνη και 10 παιδιά, ποτέ να μην αναπτυχθούμε. Υπάρχει, λέει, σχέση που να μπορεί να υποκαταστήσει το γάμο? Και λέει ο Χατζηδάκης, πολύ καλή είναι μια σχέση όσο θέλεις τον άνθρωπό σου.
2: Αυτό.
0: Από την ώρα που δεν τον θέλεις και δεν σε θέλει,
2: αυτό,
0: σταματάνε. Οι όριμοι άνθρωποι έτσι κάνουν. Δεν είσαι ιδιοκτησία κανενός.
2: Ακριβώς.
1: Έχει μια αφοπλιστική ειλικρίνεια.
0: Αφοπλιστικότατη. Ναι, και λέει, πώς ακούτε.
2: Πόσο αφοπλιστική είναι η αλήθεια, παιδιά.
0: Παιδιά, να σας
1: πω. Δεν έχουμε συνηθίσει να ακούμε
0: είναι,
1: την αλήθεια.
0: Ναι, αυτό ακούστε
1: είναι
0: το. Πώς ακούτε, λέει, την άποψη ότι ένας γάμος. Τώρα φανταστείτε αυτό.
2: Ποτέ
0: 90.
2: Έγινε.
0: Θα ψάξω να το βρω, γιατί το έχει αναδημοσιεύσει η Lifeo. Mm-hmm. Αλλά δεν λέει από πότε έγινε. Τώρα όμως θα το ψάξω να το βρω, γιατί ακούστε τι λέει. Πώς ακούτε, λέει, την άποψη, λέει, δημοσιογράφος, ότι ένας γάμος δεν πρέπει να διαλύεται όταν υπάρχουν παιδιά? Από την ώρα που θα κάνετε παιδιά είναι τραγωδία. Από εκεί και πέρα είτε διαλυθεί είτε δεν διαλυθεί ο γάμος. Είναι μια τραγωδία.
2: Τραγωδία. Εντάξει. Είναι επίσης το σκεπτικό να κάνουμε ένα παιδί για να μην χωρίσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Για
2: κάτι
0: να σώσουμε
2: τρέλες,
0: το γάμο μας, ξέρω
2: τρέλες,
0: εγώ, ή για να έρθουμε πιο κοντά.
2: Τρέλες.
0: Ναι.
2: Ή το άλλο. Ή θα χωρίσουμε ή θα παντρευτούμε.
0: Ναι, δεν υπάρχει άλλη επιλογή.
2: Χώρισε. Άμα φτάνει να το σκέφτεσαι έτσι.
0: Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Το έχουν σκεφτεί πολύ, νομίζεις.
2: Πάμε.
0: Πάμε σε ένα τραγουδάκι ωραίο. Διασκευή.

0: καλησπερίσω το Χρήστο που μας ακούει από Βέρεια, τη Μάτα που μας ακούει από Άνω Σύρο και το συνάδελφο μουσικό παραγωγό ραδιοφωνικό, το Λευτέρη το Ζάνε. Λευτέρη Ζάνε, έχουμε φοβερή ακροαματικότητα σήμερα.
1: Γεια σου Λευτέρη.
2: Τον αναφέραμε κιόλας.
0: Ναι.
2: Θα τα λέμε αυτά.
0: Το άκουσες χωρίς να ξέρουμε ότι μας ακούσε, αναφέραμε, σε μνημονεύσαμε.
1: Και να πούμε ότι κάθε Δευτέρα 8 με 10.
0: Ναι, η τελευταία του ήταν την προηγούμενη φορά. Όχι, έχει άλλη μία.
1: Θα κάνει άλλες δύο νομίζω.
0: Άλλες δύο.
2: Ο Ζάνες όταν τελειώνει τη σεζόν, την τελειώνει με πρώτο. Το καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Και λάμψη.
2: Καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν χρειάζεται.
1: Πατάργη και Παλκοσένικα λοιπόν.

0: ψάχνοντας να βρω εγώ πότε έδωσε αυτή τη συνέντευξη στην Όλγα Μπακομάρου για το περιοδικό Γυναίκα.
1: Πλησιάζουμε και στις 7 παράλληλα.
0: Πλησιάζουμε και στις 7, οπότε δεν θα χάσουμε τραγούδι, θα μιλάμε μέχρι να μπουν ειδήσεις. Θέλετε?
1: Εντάξει, ναι. Εγώ εντάξει, μπορώ να συμβάλλω ως προς αυτό. Έχω κάνει μια μικρή ανθολόγηση κάποιων φράσεων δικών του, κάποιων κειμένων δικών του, του Μάνου Χατζηδάκη δηλαδή, μεταξύ των οποίων είναι αυτό που λέει «αδιαφορώ για την δόξα, με φυλακίζει μέσα στα πλαίσια που καθορίζει εκείνη και όχι εγώ». Και πάνω σε αυτό η σκέψη μου ήταν ότι για να είσαι δημοφιλής πρέπει να μασάς τα λόγια σου, να λιένεις τις γωνίες στον λόγο σου, να λες τον καθένα αυτό που περιμένει να ακούσει. Επομένως, προτιμώ να είμαι χρήσιμος παρά δημοφιλής. Κάπως έτσι το σκέφτομαι. Άλλη μία φράση, άλλη μία πρόταση, ας πούμε, που μου έκανε εντύπωση, λέει «πιστεύω στο τραγούδι που μας αποκαλύπτει και μας εκφράζει εκβαθέων και όχι σε αυτό που κολακεύει τις επιπόλαιες και βιαίως αποκτηθήσεις συνήθειές μας». Και εδώ πάλι σκέφτηκα ότι ποια είναι η θεματολογία των κυρίαρχων μουσικών επιλογών της εποχής μας. Αν πούμε για την τραπ, ας πούμε, τι είναι, τα γκάνια, είναι τα φράγκα, είναι οι γυναίκες αντικείμενο, δηλαδή ποια είναι αυτή η συνήθεια που ουσιαστικά περιγράφεται μέσα από τη θεματολογία της κυρίαρχης μουσικής. Αυτό σκέφτηκα, ας πούμε, μετά διαβάζοντας αυτή τη φράση του Μάνου, ότι πιστεύω στο τραγούδι που μας εκφράζει εκβαθέων και όχι σε αυτό που κολακεύει τις βιαίως αποκτηθήσεις συνήθειές μας.
2: Κοίταξε, πάντως αυτό πρέπει ότι δεν χρειάζεται μάλλον μόνο να το μεταφράζουμε στο σήμερα. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι και την εποχή του Χατζηδάκη, το 50, το 60, υπήρχε το εμπορευματοποιημένο τραγούδι, το οποίο, εντάξει, μπορεί να μην είχε τέτοιες αναφορές τόσο έντονες, mm-hmm. αλλά και πάλι αναφορές.
0: Είχε αναφορές και τότε.
2: Ναι,
0: απλά δεν ήταν με αυτόν τον τρόπο.
2: Ουσιαστικά μεταφράζονται σε αυτό που λέει ο Χατζηδάκη στο συγκεκριμένο απόσπασμα. Ήταν ένα τραγούδια τα οποία, εντάξει, του σωρού και του σειρμού, ρε παιδί μου.
1: Ευκολάκια.
2: Ναι, τα οποία.
1: Εύπεπτα.
2: Εύπεπτα τα οποία αναφέρονταν σε πράγματα όχι ιδιαίτερα, μην το πούμε βαθιά, δεν είναι.
0: Να πω όμως κάτι, θυμάσαι που λέγαμε πριν ότι και το Λουκιανό εύπεπτο τον θεωρούσαν και είναι και η εποχή, όχι ότι θα έρθουν κάποια χρόνια που θα αναγνωρίσουν την τραπ ως καλό στίχο και μουσική, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα.
1: Αλλά κοίταξε, η τραπ είναι είδος, είναι είδος. Υποείδος,
0: ναι,
1: της ραπ. Ο στίχος είναι το θέμα,
0: στίχος,
1: το περιεχόμενο.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να ακούσει και τραπ με πολιτικό στίχο.
0: Ναι, αυτό λέω. Ότι...
2: Τέλος πάντων, καλό αξιόλογο στίχο, ρε παιδί μου. Εντάξει.
0: Εγώ δεν ισοπεδώνω αυτό το κομμάτι καθόλου. Γιατί κάθε εποχή έχει τα τραγούδια τα οποία θίγονται.
1: Απλά όταν περιγράφεις, ρε παιδί, μια κατάσταση με συμμορίες να σκοτώνονται με drugs, με όπλα.
0: Υπήρχαν και αυτές οι περιγραφές και σε τραγούδια που ακούγαμε εμείς. Mm-hmm. Απλά όχι με τα ίδια λόγια. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Τα παιδιά κάτω στον κάμπο.
0: Όχι μόνο αυτό. Και από τους Doors και από, και από άλλα συγκροτήματα. Υπήρχαν αυτές οι αναφορές. Αυτό δεν σημαίνει ότι βγήκαμε να σκοτώσουμε, ας πούμε.
2: Όχι,
0: δεν νομίζω ότι. Δεν έχει να κάνει.
2: Έχει να κάνει με το περιεχόμενο.
0: Με το φτωχό μου το μυαλό. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει αυτό.
2: Έχει να κάνει πιο πολύ με το περιεχόμενο του στίχου και όχι τόσο πολύ με το πώς αυτός εκφράζεται, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν θα είναι αυτό με όπλα, φόντζα. Αυτό το είδαμε και προηγουμένως.
0: Ναι,
2: τα παιδιά κάτω στον κάμπο και κυνηγάνε σε αυτούς. Δηλαδή, δεν είναι κανένα στίχο.
0: Τον επνίγουν με τα χέρια. Ναι, δεν σημαίνει ότι με το που το ακούσει.
2: Έχει να κάνει τι δίνει μέσα από αυτό το στίχο.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το βασικό.
0: Πάμε να ακούσουμε ειδήσεις.
2: Πάμε να αλαφρύνουμε και τους δελφινιώτες.
0: Να αλαφρύνουμε και τους δελφινιώτες, ναι, και τα λέμε σε λίγο.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
4: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
5: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
6: Μουσική. Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
7: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
6: Get the music right.

0: Εδώ είμαστε αναμεταξύ μας, η Μίανα Βαμβακάρη με την παρέα μου, το Θανάση Μπουζίδη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Και τον Νικόλα Καΐλη.
2: Καλησπέρα για μένα.
1: Από το κόκκινο πανί.
0: Από το κόκκινο πανί, 8 με 10 κάθε Τρίτη. Αυτή την Τρίτη θα είσαστε.
1: Αυτή την Τρίτη θα είμαστε. Την άλλη δεν θα είμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ίσως κλείσουμε.
0: 7 Ιουλίου. Ωραία.
2: Μια χαρά.
0: 7 Ιουλίου θα κλείσουμε όλοι για καλοκαίρι. Εγώ θα κλείσω 24 Ιουνίου.
1: Μια χαρά είναι.
0: Γιατί μετά είναι 1η Ιουλίου και δεν θέλω να είμαι 1η Ιουλίου. Να...
1: Θα μπουκώσει και από κόσμο.
0: Θα έρθω στη δική σας.
2: Εννοείται ότι θα έρθει στη δική μας.
0: Θα έρθω στη δική σας.
1: Την αποχαιρετιστήρια.
0: Την αποχαιρετιστήρια.
1: Την εορταστική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά μέχρι τότε να πούμε ότι κάνουμε αυτό το αφιέρωμα, δηλαδή με δική σου πρωτοβουλία φυσικά, στον Μάνο Χατζηδάκη, διότι στις 15 Ιουνίου έκλεισε, ήταν η επέτειος του θανάτου του, 32 έτη,
0: ναι,
1: από τότε που αγκάλιασε την αιωνιότητα.
0: Αυτό, 32 έτη, ναι, ναι. Την 30 και 31 Ιουλίου στον Πολυχώρο Συλλόγου Χρουσών.
1: Μάλιστα.
0: Η Ορχήστρα των Κυκλάδων με τον Αλκίνο Ιωαννίδη και την Παιδική Νεανική Χοροδία και το φωνητικό σύνολο. Πώς λέγονται τα κορίτσια, συγγνώμη.
1: Το λαλούνε. Φωνητικό. Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα κάνουν αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη. Το είχαν κάνει και την Άνοιξη, νομίζω. Ναι. Είχα πάει, το είχατε στο θέατρο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
2: Ήταν ευκαιρία τώρα, ναι, δύο μέρες.
0: Και όταν είχα πάει τώρα στο θέατρο Απόλλων που ήταν το χειμώνα, ή την Άνοιξη, δεν θυμάμαι, ο Κυπουργός είχε συνεργαστεί πάρα πολύ με το Χατζηδάκη.
1: Σωστά.
0: Μιλούσε με δέος για το Χατζηδάκη και έλεγε. Και έλεγε ότι πιο πολύ άγχος νιώθει που παίζει δικά του τραγούδια σε αυτή τη συναυλία παρά σε όλες τις άλλες συναυλίες που έχει κάνει. Και
1: είναι
0: το βρήκα πάρα πολύ γλυκό.
1: Είναι αυτό το βάρος.
2: Και να πούμε ότι δυστυχώς είναι κάτι σχετικά σπάνιο, έτσι, να υπάρχουν συναυλίες αφιερώματα στο Μάνο Χατζηδάκη πλέον.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς. Για λόγους. Ας μην τους πούμε στον αέρα, δεν πειράζει.
0: Να μην τους πούμε. Γιατί, ναι. Είναι ο λόγος ο γνωστός.
2: Είναι ο λόγος ο γνωστός. Είναι ο λόγος ο γνωστός, γιατί του επικυρωθήκαν και άλλες συναυλίες,
0: ναι,
2: μετά από παρεμβάσεις.
0: Πάντως, βέβαια.
2: Και είναι κρίμα. Για μένα είναι πολύ μεγάλο κρίμα, χωρίς να ξέρω τι παρασκήνιο κρύβεται από πίσω. Δηλαδή το να μην.
0: Αυτοί που ήξεραν το Χατζηδάκη όμως το στηρίζουν αυτό. Επειδή είχε μία ιδιαιτερότητα στο χαρακτήρα ο Χατζηδάκης. Μία ιδιοτροπία, ρε παιδί μου. Πώς να το πω. Όπως οι περισσότεροι καλλιτέχνες. Απλά τον διαβάζουμε τώρα, γι' αυτό το κρίνω.
1: Δεν το κρίνουμε, το,
0: ναι, ναι, ναι,
1: περιγράφουμε.
0: Το περιγράφω, ναι. Ότι το, αυτοί λοιπόν που τον ξέραν και τον γνώριζαν, θεωρούν σωστή την απόφαση του γιου του να μην δίνει σε όλους. Γιατί ούτε εκείνος θα έδινε, έχουν πει.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα δεν ξέρω κι εγώ, δεν έχω καμία άποψη για το θέμα. Απλά ναι, καλό θα ήταν και για τους νεολαίους.
2: Ναι, εγώ δεν σου λέω να είναι άκρητο τελείως το ποιος θα κάνει το αφιέρωμα. Όμως δηλαδή εγώ βλέπω και μου έχει και εντύπωση ότι είχαν ακυρωθεί και συναυλίες με γνωστά ονόματα και ανθρώπους οι οποίοι σέβονται, ρε παιδί, με το επαγγελμά.
0: Με την Μποφίλιο και το Χαρούλη.
2: Μπράβο, έτσι, ναι, ναι, ναι. Δεν είναι να πεις ότι είναι κάποιοι.
0: Αυτό σκέφτομαι να κι εγώ τώρα.
2: Ναι. Και είναι κρίμα γενικά, γιατί δυσκολεύεται κατά τα ψέματα, βάζεις και εμπόδια θέλοντας ή μη, ρε παιδί μου, σε αυτό που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή στη νέα γενιά, στον
1: στη
2: κόσμο,
1: διάδοση,
2: να γνωρίσει αυτά τα τραγούδια.
0: Ναι, ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι με αυτούς θα τα γνωρίσει πιο εύκολα.
2: Βέβαια.
0: Και πιο γρήγορα.
2: Ναι, σίγουρα, μα να σου πω κάτι, προφανώς, δηλαδή τώρα κακά τα ψέματα, πολύ πιο εύκολα θα γνωρίσεις τα τραγούδια από έναν σύγχρονο ερμηνευτή.
0: Έτσι, ναι.
2: Ένας νέος άνθρωπος, ναι, τέλος πάντων. Έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Και τον έχει μια δημοφιλή αλικιότητα, ρε παιδί μου. Το ξέρεις το.
1: Που
2: το
1: θα
2: έργο
1: φέρει
2: του
1: το όνομά του κόσμο που
2: αυτό
1: μπορεί να μην έχει επαφή με το έργο που θέλεις να προωθήσεις.
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο.
2: Ναι, εντάξει, όχι. Σαν προβληματισμό.
0: Σαν προβληματισμό όμως, ναι, και εγώ τον καταλαβαίνω τον προβληματισμό σου. Να καλησπέρισω και την Ελεονόρα. Μας ακούει και η Ελεονόρα.
1: Καλησπέρα σας.

μέσα από τα χείλη σου. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου. Να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου.

0: Διαβάζουμε τώρα μόνοι μας τη συνέντευξη αυτή. Αλλά θα σας πούμε και εσάς μερικά πράγματα, αν και μπορείτε να τη βρείτε στη Life.O.
1: Χαρούλα Αλεξίου να πούμε.
0: Ναι, Χαρούλα Αλεξίου.
1: Ερμηνεύτρια. Mm-hmm. Μην το ρωτάς στον ουρανό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και λες για τη συνέντευξη που έδωσε. Που δεν τη βρήκαμε.
0: Που δεν
1: πότε.
0: Βρήκαμε. Έψαξε και ο Νικόλας, έψαξα αλλά... και εγώ στην Όλγα Μπακομάρου για τη γυναίκα και δεν βρίσκω πότε.
1: Και ποιο ήταν αυτό που σου έκανε εντύπωση, ποιο κομμάτι τη συνέντευξη που μας το έλεγες. αυτό ήθελες να πεις.
0: Ναι, ναι, αυτό ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι έλεγε ότι θεωρεί ότι σε μερικά χρόνια δεν θα υπάρχουν φύλλα, δεν θα υπάρχει άνδρας και γυναίκα, θα υπάρχει απλά ο άνθρωπος. Πιθανολογώ τώρα ότι αυτή η συνέντευξη θα δόθηκε κατά το 90, γιατί αν πέθανε το 94 και φαίνεται μεγάλος στην φωτογραφία, έτσι, το απόσπασμα.
1: Α, που βλέπεις, ναι, τη συνέντευξη, ναι, ήταν ήδη μεγάλος.
0: Ναι, ναι, ήταν ήδη μεγάλος. Λέω, τέλη του 80 με αρχές του 90. Και ναι, ισχυριζόταν τότε και υποστήριζε ότι δεν θα υπάρχουν φύλλα πολύ γρήγορα από τότε, δηλαδή σε 10 χρόνια, δηλαδή το 2000, και θα είμαστε απλώς άνθρωποι. Και αυτό είχε πει στη συνέντευξη αυτή, όπως επίσης είχε πει ότι θα είχε ένα μεγάλο ενδιαφέρον να είναι αδερφές κυβέρνηση, μια ομάδα από μόνο αδερφές. Το είχε πει χαρακτηριστικά με αυτή τη λέξη, γι' αυτό
1: αδερφές,
0: το λέω και εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Ναι, θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να ήταν μια κυβέρνηση κάποια στιγμή έτσι.
1: Εγώ θεωρώ πάντως ότι ζήτημα, το ουσιαστικό είναι οι ιδέες, οι πολιτικοί, οι θέσεις.
0: Όχι, εγώ περισσότερο τα αναφέρω.
1: Παρά το φύλλο.
0: Για να δείξω πόσο προκαλούσε,
1: σωστά,
0: με τα λόγια του.
1: Σωστά, σωστά, σωστά.
0: Γιατί ένα εδώ τώρα και λίγο. Διστάζουμε να τα πούμε στο ραδιόφωνο. Πόσο μάλλον.
1: Σε άλλες εποχές. Τώρα, κάποια πράγματα της δεκαετίας του 80 και του 90 σήμερα θα σε σταυρώνανε. Αν τα έλεγε σήμερα. Όπως,
0: ναι, αλλά ακόμα και αυτά. Ναι, δεν λέω για τα.
1: Τότε περνούσαν πιο εύκολα αυτές οι λέξεις. Τύπου αδερφές.
0: Όχι, δεν λέω γι' αυτό. Ότι δεν θα υπάρχουν φύλλα. Ναι, ότι δεν θα υπάρχουν φύλλα.
1: Ναι, ότι... Αυτό ήταν λίγο προβοκατόρικο τότε, δηλαδή όταν θα τα άκουγε σίγουρα. Απλά
0: ναι,
1: σήμερα βλέπεις ότι υπάρχει μια τέτοια πραγματικότητα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, όχι η απόλυτη στο 100%.
0: Ναι, αλλά υπάρχει.
1: Αλλά υπάρχει.
0: Λέω ότι τότε ήταν πολύ προχώ να το σκεφτείς ότι θα γίνει αυτό. Όταν αυτούς που ήταν διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού είχαν αυτή την αντιμετώπιση. Ήταν πολύ προχώ να το πεις.
1: Άλλο διαφορετικός, οι διαφορετικές προτιμήσεις. Τώρα βαθαίνει πολύ και δεν ξέρω αν θέλουμε να το βαθύνουμε τόσο.
2: Ναι, ναι, εντάξει, μην το βαθύνουμε.
0: Μην το βαθύνουμε, όχι.
1: Το βαθαίνεις πολύ τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι άλλο να πούμε, να ακούσουμε το επόμενο που μου αρέσει πάρα πάρα πάρα πάρα πάρα πολύ. Από την Αλεξάνδρα.

0: Ευτυχία.
1: Ευτυχία, ευτυχία, την αγάπη μας. Θα μας ακούσει από τη Σύρο 7-7 μου στην τελευταία σας εκπομπή.
0: Να έρθει εδώ.
1: Θα έρθει και εδώ άμα
0: να
1: μπορεί.
0: Να τη φέρεις, την ξέρεις.
1: Θα τη φέρω. Βέβαια την ξέρω.
0: Μπαλκονάδα.
1: Είναι φίλη καλή.
0: Μπαλκονάδα. Κερνάμε μπύρα κρασί.
1: Ξέρετε τι άλλο έχει πει έτσι που έκανε λίγο εντύπωση? Ότι ήταν εναντίον της ελληνοτουρκικής φιλίας. Σε μία άλλη του συνέντευξη, για να δω, είμαι πως ήταν στην ίδια, μισό λεπτό. Στη Μαρία Ρεζάν, στη Μαρία Ρεζάν σε άλλη συνέντευξη, έλεγε ότι ήταν κατά της ελληνοτουρκικής. Δηλαδή, ρε παιδί μου, είχε πολύ έντονο το θάρρος της γνώμης
0: ρε, του. Τι σημαίνει όμως αυτό?
1: Άκου όμως να σου πω.
0: Τι σημαίνει?
1: Να το πω, γιατί
0: αυτό,
1: το. Το εξηγεί, το εξηγεί. Λέει, δεν είναι σοβινιστής. Είναι εναντίον, γιατί έχουμε συνηθίσει να είμαστε εχθροί με τους Τούρκους εδώ και πολλούς αιώνες και ξέρουμε να συμπεριφερθούμε φιλικότατα ως εχθροί. Και όταν να παρουσιάζεται η αιχμή, ξέρουμε πώς να συμπεριφερθούμε. Αυτή όμως η φιλία που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τότε δημιουργεί αμηχανία και μας γελιοποιεί. Εγώ, λέει, τουλάχιστον αισθάνομαι γελίωσα φίλος με τους Τούρκους. Σαν εχθρός αισθάνομαι πάρα πολύ άνετα.
0: Ναι.
1: Το διαβάζω.
0: Ναι.
1: Όχι για να συμφωνήσουμε, ούτε συμφωνώ.
0: Όχι,
1: εγώ.
0: Όχι. Τουλάχιστον προκαλεί προβληματισμό και
1: αυτό,
0: σκέψη.
1: Αυτό τροφή θέλω να
0: είναι
1: πω.
0: Τροφή για σκέψη. Γιατί αυτή η γελιότητα, ας πούμε, των ήρεμων νερών με τον Γεραπετρίτη να σκύβει μπροστά στον Ερντογάν, ας πούμε.
1: Α, ναι, μπράβο, το θυμάσαι.
0: Είναι μια
1: αυτό.
0: Γελιότητα.
1: Ναι, ναι.
0: Από την άλλη, θυμάμαι και το σύνθημα που λέει: οι εχθροί σε Ελλάδα και Τουρκία είναι οι τράπεζες και τα υπουργεία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν. Όπως θυμάμαι και το τραγούδι, πώς το έλεγε, Χριστός,
1: εσύ Χριστός και εγώ Αλλάχ, όμως και δυο μας αχ και βαχ. Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, η ζωή των απλών ανθρώπων δεν αλλάζει πάρα πολύ. Και άμα κάνεις αυτή τη διαδρομή στον Εύρο συγκεκριμένα, γιατί από εκεί πηγαίνω για Κωνσταντινούπολη, δεν καταλαβαίνεις πότε περνάς τα σύνορα. Το τοπίο είναι το ίδιο. Είμαστε πάρα πολύ κοντά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απλά εγώ το αναφέρω για να δείξω το θάρρος της γνώμης του, που έλεγε πράγματα τα οποία προκαλούσαν πάρα πολύ αφενός.
0: Προβοκατόρικα πολλές φορές.
1: Ναι, και αφετέρου όμως και μία άλλη σκέψη που λέει ότι ως εχθροί διατηρώ μια φιλικότητα. Mm-hmm. Ενώ ως φίλοι δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
0: Τη γελιότητα την καταλαβαίνω πάντως,
1: ναι,
0: του.
1: Ναι. Τη γελιότητα που λέει. Που, μπράβο, ναι. Ότι αισθάνομαι γελίος όταν.
0: Αυτό το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Γιατί ίσως έχει και κάτι υποτακτικό.
1: Ακριβώς. Αυτό που περιέγραψες με τον Γεραπετρίτη. Δεν ήταν υποτακτικό. Δεν φαινότανε τουλάχιστον. Ναι. Και ήταν και φαινόταν.
0: Πάλι πας να το βαθύνεις. Νομίζω
1: όχι,
0: πάμε
1: όχι.
0: Σε τραγούδι.
1: Πάω Περιμπανού. Το έβαλα. Την έβαλα την Περιμπανού.
0: Νομίζω.
1: Όχι.
2: Όχι.

0: Μας ακούει η πόλη σου, Θανάση, μας ακούει.
1: Έχουμε αναπτύξει δεσμούς.
0: Έχουμε
1: με τη
0: Θεσσαλονίκη. Έχουμε αναπτύξει δεσμούς, ναι, ναι, ναι. Και προχθές τα γενέθλια εδώ του σταθμού ήταν μια κοπέλα δασκάλα από τη Θεσσαλονίκη, από την Άνω Πόλη. Βασικά στη Ρωτώντα έμενε. Με έμενε και μου είπε ότι πόσο της αρέσει Σύρος και πόσο της θυμίζει η Θεσσαλονίκη. Ναι, γιατί και εμένα μου θυμίζει η Θεσσαλονίκη. Σταμάτα, ρε.
1: Συμφωνώ με την έκφραση απορίας.
0: Κάνω
2: εκφρασή από για δύο.
0: Τα φορτηγά που είναι αρόδο, το λιμάνι, η θάλασσα. Δεν έχει να κάνει όμως. Πας στην Τίνο να δεις κάτι τέτοιο σε ένα Κυκλαδονήσι, να βλέπεις αρόδο φορτηγά.
1: Όχι.
0: Εμένα δηλαδή.
2: Μπορεί να πει ότι είχαμε τη συναυλία τη Πέγκη Ζήνα εδώ, είχαν αυτή του YouTube στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, είναι συγκρίσιμο.
0: Όχι, ρε, σταμάτα. Αφού το είπε και η κοπέλα από τη Θεσσαλονίκη που ήρθε δασκάλα εδώ.
2: Εντάξει, είναι συγκρίσιμο.
0: Όχι, ρε, σταμάτα. Αφού το είπε και η κοπέλα από τη Θεσσαλονίκη που ήρθε δασκάλα εδώ.

0: Δεν μοιάζει.
1: Έχει ετοιμάσει ο Θανάσης να μας πει κάποια αποφθέγματα, θα τα πω εγώ.
2: Ναι.
1: Του Χατζηδάκη, που είναι και πολύ πετυχημένα τα περισσότερα. Αλλά πριν το πει αυτό, θα τελειώσω εγώ με μια κριτική που έκανε για τα Υπουργεία Πολιτισμού. Έλεγε σε αυτή τη συνέντευξη ότι τα Υπουργεία Πολιτισμού είναι μια κληρονομιά πολιταρχικών καθεστώτων. Θα έπρεπε να υπάρχει μόνο Υπουργείο Παιδείας. Από την ώρα που τα πολιταρχικά καθεστώτα ανακάλυψαν τη σημασία του πώς να καθοδηγούν και πώς να επιβάλλουν πολιτισμό, έφτιαξαν και το ομώνυμο Υπουργείο. Με πρώτο διδάξαντα τον Γκέμπελς. Και ναι, μεν στον πόλεμο νίκησαν οι δημοκρατικοί λαοί, αλλά ο φασισμός και ο ναζισμός μας κληροδότησαν πολλές ανακαλύψεις τους, που άλλωστε καθόλου δεν τις απορρίψαμε. Πώς σας φαίνεται?
3: Όπως και τις παρελάσεις.
1: Πώς σας ακούγεται?
3: Έχει μια βάση.
0: Έχει τα συν και τα πλήν του, εντάξει.
3: Έχει μια βάση. Εντάξει, το Υπουργείο Παιδείας τα ακούω, ρε παιδί μου, που
1: ότι
3: λέει.
1: Ότι θα έπρεπε να υπάρχει μόνο Υπουργείο Παιδείας.
3: Στην παιδεία.
1: Ναι.
3: Ο πολιτισμός είναι στην παιδεία. Ο αθλητισμός είναι στην παιδεία γενικότερα.
1: Ναι. Και ότι έγινε το Υπουργείο Παιδείας για να κατευθύνει.
3: Της προσωπικότητας του ατόμου.
1: Για την καθοδήγηση ότι έγινε το πολιτισμό. Έτσι ισχυριζόταν.
0: Ναι, αυτό ίσως να είναι και στα, ξέρεις τι λέει, και τα χούγια των καλλιτεχνών που θέλουν να νιώθουν ότι
3: είναι ακριβώς. Και να κάνουν απρόσκοπτα.
0: Θεωρείς δηλαδή ότι π.χ. το Υπουργείο Πολιτισμού που δίνει γραμμή
3: σίγουρα
0: στο τι θεωρείται, ας πούμε,
1: πολιτισμός.
0: Ακριβώς. Εντάξει, αυτό είναι κατανοητό σε ένα βαθμό. Ναι. Από την άλλη,
3: εντάξει, δεν φταίει το εργαλείο για τη χρήση που θα του κάνεις.
0: Αυτό, όπως και με τις παρελάσεις, όπως και όλα αυτά που προηγούμενες. Δηλαδή, ο ρόλος που έχει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Παιδείας δεν θα μπορούσε, και με τα χαρακτηριστικά που είπαμε και προηγουμένως, δεν θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να περιέχει ούτε τον πολιτισμό, ούτε πολύ περισσότερο τον αθλητισμό.
3: Έχει οικονομόπλου.
1: Αυτό δεν περιέχει ούτε την παιδεία που είναι παιδείας.
0: Αυτό. Και ούτως ή άλλως, δηλαδή τώρα το Υπουργείο Παιδείας δεν ασχολείται με την παιδεία, φαντάζομαι πως το βάζει ο Χατζηδάκης, με την ευρύτερη έννοια της παιδείας, της διαπαιδαγώγησης του ανθρώπου.
1: Όχι,
0: αλλά
1: με
0: κυρίως
1: τα διεκπαιρεωτικά.
0: Και τα σχολικά, ουσιαστικά τα σχολικά σχολεία, δηλαδή τα ζητήματα των σχολείων.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή με την έννοια που φαντάζομαι που θα το εννοούσε, δηλαδή με την παιδεία που θα πρέπει να παίρνει ο άνθρωπος όλη του τη ζωή.
1: Ναι.
0: Ναι. Προφανώς θα μπορούσε να είναι εκεί. Γιατί είναι ελέγδετο, δεν το συζητάμε.
1: Λοιπόν.
0: Και το ότι υπάρχουν ξεχωριστοί. Το όχι ότι θα πρέπει να συμπιστούμε τα υπουργεία, αλλά το ότι είναι ξεχωριστή η θεματολογία δεν αναιρεί το γεγονός ότι σαν αντικείμενο αυτό που είπαμε και προηγούμενος θα έπρεπε να είναι ενιαίο. Δηλαδή η παιδεία, ακόμα και η σχολική παιδεία, ρε παιδί μου, πάμε σε αυτό το σημείο, θα έπρεπε να προάγει τον πολιτισμό, να εμπεριέχει τον πολιτισμό, όπως θα έπρεπε να εμπεριέχει τον αθλητισμό.
3: Και θρησκεία.
0: Κάθε ελεύθερος είναι.
3: Επειδή είναι Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
1: Ναι, ήταν. Δεν ξέρω αν ακόμα είναι. Ακόμα.
0: Η θρησκεία είναι.
1: Καλά, ας μείνουμε στο Χατζηδάκη τώρα.
0: Εντάξει.
1: Ας μείνουμε στο Χατζηδάκη.
3: Προβοκάρω.
1: Θα ακούσουμε τον Εφιάλτη της Περσεφόνης και μετά είναι όλα δικά σου τα αποφθέγματά του. Και δικά μας λίγο, Νικόλα.
0: Ναι, εννοείται. Κάπου θα παρέμβουμε κι εμείς, δεν το συζητάμε.
1: Είναι διασκευή αυτό που θα ακούσουμε τώρα.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά, δεν φύγαμε. Εσείς είστε εδώ.
1: Δώστε σήμα.
0: Δώστε σήμα.
2: Τους τρόπους ξέρετε.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν τους ξαναλέμε. Να βάλουμε την κασέτα. Όχι, είναι τώρα παρά 20.
1: Αργά είναι. Ποιοι θα μας κυβερνήσουν μελλοντικά στην Ενωμένη Ευρώπη, τον ρώτησαν όταν η Ελλάδα έμπαινε στην τότε ΕΟΚ. Απάντησε: ελπίζω για τους επερχόμενους μια δημογεροντία του πνεύματος και όχι η άγια και αποστολική οικογένεια του πρίγκιπος Φραγκενστάιν.
0: Α, ποιος είναι αυτός? Α, ποιος είναι αυτός?
1: Ο Φραγκενστάιν.
0: Εντάξει, ξέρω.
1: Και νομίζω είναι πάρα πολύ επίκαιρο το συγκεκριμένο σχόλιο σε μια εποχή που βλέπουμε τα drones να πηγαίνουν έρχονται και να εκρήγνονται σε ευρωπαϊκά εδάφη, μέσα σε ένα πόλεμο που όλο και επεκτείνεται μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας, που ξεκίνησε από την Ουκρανία αλλά έχει πιάσει και τη Μεσόγειο, όταν το πρόγραμμα Ειρήνη που επιβλέπει το εμπάργκο όπλων στη Λιβύη πάει να επεκταθεί για να επιτίθενται ουσιαστικά, να κάνουν ρεσάλτο ευρωπαϊκά πλοία σε ρωσικά εμπορικά, όταν η επιχείρηση Ασπίδες που στέλνουμε φρεγάτες σαν Ελλάδα στην Ερυθρά Θάλασσα περκυκλώντας το Ιράν και εναντίον των Χούθη.
0: Για πες και άλλα αποφθέγματα.
1: Ναι,
2: τι το θέλεις? Εσένα βαραίνει η απόφαση, να ξέρεις.
0: Θανάση μου, Θανάση μου. Όχι, ήταν ωραίο για το Φραγκενστάιν, πες και άλλα.
1: Αυτά σκεφτόμουν όταν διάβαζα αυτό. Τώρα, η τελευταία φορά που ο Χατζηδάκης ανέβηκε στη σκηνή ήταν το 1993.
0: Έλα.
1: Ήταν για να διευθύνει την ορχήστρα των Χρωμάτων στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε μια συναυλία αφιερωμένη σε ένα τότε κάπως ανεπίκαιρο θέμα, στον αγώνα ενάντια στον νεοναζισμό και τον φασισμό. Τότε ήταν βέβαια και αρχές δεκαετίας του 90 που η Χρυσή Αυγή ψάρευε σε θολά νερά στα συλλαλητήρια για την Μακεδονία, αν θυμάσαι. Στο έντυπο πρόγραμμα της συναυλίας με τον υπότιτλο «Οι βρικόλακες επιστρέφουν» κατέθεται και τις δικές του σκέψεις και παρατηρήσεις για το αναζωογονημένο φαινόμενο του νεοναζισμού, και μεταξύ άλλων σημείωνε ο Μάνος Χατζηδάκης: «Ο φασισμός στις μέρες μας φανερώνεται με δύο μορφές. Ή προκλητικός, με το πρόσχημα αντιδράσεως σε πολιτικά ή κοινωνικά γεγονότα που δεν ευνοούν την περίπτωσή τους, ή παθητικός, μέσω των οποίων κυριαρχεί ο φόβος για ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Ανοχή και παθητικότητα, λοιπόν. Και έτσι εδραιώνεται η πρόκληση, με την ανοχή των πολλών. Το φάντασμα του κτίνους παρουσιάζεται ιδιαιτέρως έντονα στους νέους. Εκεί επιδρά και το μάρκετινγκ. Η επιρροή από τα ΜΜΕ ενός τρόπου ζωής που ευνοεί το εμπόριο. Και όπως η εμπορία των ναρκωτικών ευνοεί τη διάδοσή τους στους νέους, έτσι και η μουσική, οι ιδέες, ο χορός και όσα σχετίζονται με τον τρόπο ζωής έχουν δημιουργήσει μια βιομηχανία με τεράστια και αφάνταστα οικονομικά ενδιαφέροντα. Και μη βρίσκοντας αντίσταση από μια στέρεη παιδεία, όπως λέγαμε και πριν για την παιδεία, όλα αυτά δημιουργούν ένα κατάλληλο έδαφος για να ανθίσει ο εγωκεντρισμός, η εγωπάθεια, η κενότητα και φυσικά κάθε κτηνώδες ένστικτο στο εσωτερικό τους». Προσέξτε την απουσία του βιβλίου και της σκέψης από τη συμπεριφορά των νέων, τον στόχο για μια άνετη σταδιοδρομία κέρδους εύκολης επιτυχίας. Βιώνουμε μέρα με τη μέρα περισσότερο το τμήμα του εαυτού μας που ή φοβάται ή δεν σκέφτεται, επιδιώκοντας όσο γίνεται περισσότερα ωφέλη, ώσπου να βρεθεί ο κατάλληλος αρχηγός εντός εισαγωγικών που θα ηγηθεί αυτού του κατάπτυστου περιεχομένου μας, και τότε θα είναι αργά για να αντιδράσουμε. Θες να πάμε σε τραγούδι?
0: Θα πάμε, ναι.
1: Θες να σχολιάσουμε?
0: Θα πάμε.

0: ορίστε μια διασκευή που δεν περιμέναμε ποτέ ότι μπορεί να γίνει.
1: Και
0: τι
1: όμως
0: λέτε,
1: έγινε.
0: Χατζηφραγκέτα. Ας είναι καλά το γυνάτι σου.
1: Ωραίο τραγούδι, ωραία ταινία. Αλίμονο στους νέους.
0: Αλίμονο στους νέους, ναι.
1: Θα μείνω εκεί.
2: Δεν τρελάθηκε τη διασκευή. Κάποιος εδώ μέσα δεν τρελάθηκε τη διασκευή.
0: Ούτε εγώ τρελάθηκα με τη διασκευή, αλλά εντάξει.
2: Κάτι διαφορετικό, ρε παιδί.
0: Κάτι το διαφορετικό αυτό.
3: Προτιμώ το χόρν.
0: Και εγώ το προτιμώ. Ποιον έλεγε ότι προτιμούσε η γιαγιά σου, το Βογιατζή?
1: Ναι, είχε έρωτα.
0: Όταν έκανα το αφιέρωμα στον ελληνικό κινηματογράφο, μου το έλεγε ο Θανάσης που έβαλα.
2: Καλά, πολλές γυναίκες.
0: Πολλές γυναίκες, ναι, ναι, ναι.
1: Έρωτα, έρωτα.
2: Τότε η αλήθεια.
0: Για πες μας για το τέρας.
1: Μπράβο, πού το ήξερες?
2: Καλά, εντάξει. Βουλωμένο γράμμα.
0: Βουλωμένο γράμμα διάβασα.
1: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει, λέει ο Χατζηδάκης. Η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά. Αναφυσβήτητα αρχίσαμε να ανεχόμαστε. Και η ανοχή πολλαπλασιάζει τα ζώα στη δημόσια ζωή, τα ισχυροποιεί και τα βοηθά να συνθέσουν με ακρίβεια τη μορφή του τέρατος που προείσταται, ελέγχει και μας κυβερνά. Η μορφή του τέρατος είναι αποκρουστική. Όταν όμως το πρόσωπο του τέρατος πάψει να μας τρομάζει, τότε πρέπει να φοβόμαστε. Γιατί αυτό σημαίνει ότι έχουμε αρχίσει να του μοιάζουμε. Αυτό το τέρας, άλλοτε καμουφλαρισμένο και άλλοτε ξεδιάντροπα προκλητικό, έχει γιγαντωθεί. Έχει αποκτήσει πολλές μορφές. Τα πλοκάμια του απειλούν θεούς και δαίμονες. Ο νεοναζισμός, ο φασισμός, ο ρατσισμός και κάθε αντικοινωνικό και αντιανθρώπινο φαινόμενο συμπεριφοράς δεν προέρχεται από ιδεολογία, δεν περιέχει ιδεολογία, δεν συνθέτει ιδεολογία. Είναι μεγενθυμένη έκφραση, εκδήλωση του κτίνους που περιέχουμε μέσα μας, χωρίς εμπόδιο στην ανάπτυξή του, όταν κοινωνικές ή πολιτικές συγκυρίες συντελούν, βοηθούν, ενισχύουν τη βάρβαρη και αντιανθρώπινη παρουσία του.
0: Αυτό με το τέρας έκλεισα, ξέρεις γιατί έκλεισα? Γιατί άρχισα να βήχω και έκλεισα το μικρόφωνο μου. Αυτό με το τέρας, ναι, είναι πολύ ζωντανό.
1: Είναι επίκαιρο.
0: Επίκαιρο, μόνιμα,
1: σε μια
0: διαχρονικό.
1: Συγκυρία χρονική που σήμερα ακούγα στο ραδιόφωνο για το AfD, την εναλλακτική για τη Γερμανία, να είναι πρώτο κόμμα στη δημοσκοπικά. Σε μια περίοδο που
2: σηκώνει,
1: θυμίζει
2: κεφάλι,
1: σε μένα μεσοπόλεμο.
2: Σηκώνει κεφάλι.
0: Και αυτό με το τέρας έχει να κάνει με πολλά πράγματα, όχι μόνο με την άνοδο του φασισμού και του ναζισμού, έχει να κάνει γενικά με τα εγκλήματα, με όλα αυτά που γίνονται και συνηθίζουμε, τις γυναικοκτονίες.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή πως έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η ζωή μας.
1: Στη βία.
0: Ναι, και πόσο γρήγορα εναλλάσσονται οι ειδήσεις.
1: Και δεν προλαβαίνεις.
0: Που δεν προλαβαίνεις.
1: Και συνηθίζεις.
0: Και δεν θες να προλάβεις κιόλας και σκρολάρεις συνέχεια. Και έχω πιάσει και τον εαυτό μου που, αν μη τι άλλο, θεωρώ ότι έχω και μία υποτυπώδη ενσυναίσθηση και το ξεχνάω και μου ξανάρχεται και το ξεχνάω και μου ξανάρχεται και το ξεχνάω. Ενώ σε κανονικές συνθήκες θα έπρεπε μόνο να το έχω στο μυαλό μου,
1: ναι,
0: και όχι να το ξεχνάω. Και αν πέφτω κι εγώ σε αυτή τη λούμπα που είμαι μεγάλη γυναίκα, ας πούμε, και σχολάρω. Και... όχι, εννοώ για τα παιδιά.
2: Δεν ξέρεις κομπλιμέντα.
0: Όχι,
2: τώρα,
0: όχι. Για τα παιδιά πάει αυτό, όχι για τα κομπλιμέντα. Για τα παιδιά που τα κατηγορούμε εντός εισαγωγικών και λέμε πω, ξέρω εγώ ότι δεν ασχολούνται. Όταν εμείς οι μεγάλοι και όριμοι και σκεπτόμενοι και που έχουμε λίγο έτσι, λίγο παραπάνω εντρυφήσει σε κάποια πράγματα, ξεχνάμε, θυμόμαστε. Κατά την περίπτωση, φαντάσου τώρα τα παιδιά, έτσι.
2: Κοίταξε, είναι μια κοινωνική πραγματικότητα αυτό, ρε παιδί μου. Το γεγονός ότι μέσα στην ανασφάλεια, στο στρες, στην αβεβαιότητα που έχεις για το μέλλον, στην πίεση γενικά της καθημερινότητας.
0: Είναι και ότι δεν θέλεις, Νικόλα.
2: Αυτό θέλω να σου πω.
0: Είναι ότι δεν θέλεις.
2: Ο κόσμος δεν θέλει να ασχοληθεί με κάτι το οποίο μπορεί να τον βαρύνει. Έτσι, δηλαδή όλα το ότι βλέπεις και π.χ. εκπομπές τύπου όπως βλέπαμε παλιότερα, ξέρω, τις ειδήσεις του Σταρ με την Πετρούλα, ανούσιες ουσιαστικά, εύκολες, εύπεπτες, χωρίς περιεχόμενο, και γενικότερα, δεν είναι μόνο εκπομπές τηλεοπτικές, έτσι, αυτό έχει να κάνει με διάφορες εκφάνσεις της καθημερινότητας μας, τι πουλάνε. Γιατί ο κόσμος θέλει ακριβώς αυτό το πράγμα, την εντός ή εκτός εισαγωγικών αποχάβνωση, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι, σαν να την αναζητά κιόλας.
2: Το μυαλό
0: δηλαδή,
2: σου,
0: ναι,
2: να, απλά να σβήσει.
1: Διαμορφώνεις το κοινό σου, θεωρώ.
2: Προφανώς.
1: Και το δεύτερο είναι ότι όταν έχεις τόσα βάσανα μες τη μέρα να διαχειριστείς και κάθε σου βήμα είναι δύσκολο και αυτό που λες για την ανασφάλεια και το στρες για να βγει η καθημερινότητα και η υποχρεώση κτλ. Θες και κάπου να χαλαρώσει. Mm. Και αυτό ανθρώπινο είναι.
0: Είχα μία φίλη που ασχολιόταν πολύ με τα κοινά. Δεν μένει πια στη Σύρο. Ασχολιόταν πάρα πολύ με τα κοινά και γενικά ασχολιόταν με όλα τα πράγματα που ήταν τα κακώς κείμενα του νησιού μας. Σε μεγάλο βαθμό. Κάποια στιγμή λοιπόν, ξέρεις τι μου είπε και είχε δίκιο. Εγώ το είχα νιώσει λίγο πιο γρήγορα από εκείνη. Γιατί ίσως είχα πιο πολλά παιδιά και πιο πολλές υποχρεώσεις. Αυτή είχε ένα. Θέλω λίγο να ζήσω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλω λίγο να ζήσω, να μην ασχοληθώ λίγο και με αυτό. Δηλαδή μήπως μπορεί να ασχοληθεί κανένας άλλος να ζήσω και λίγο. Και πόπο μου είχε κάνει, μου είχε χτυπήσει πάρα πολύ. Δηλαδή σαν να είδα την πραγματικότητα ξαφνικά. Ότι ναι, ρε, εσύ πρέπει λίγο να ζήσουμε κιόλας. Εκεί πάει το ότι γίνεται εναλλαγή στη χαρά, στη λύπη, στη χαρά, στη λύπη, γιατί είναι η άμυνα και του ανθρώπου να μην θέλει να είναι down συνέχεια.
2: Εννοείται. Αλλά και εκεί μπαίνει και το ζήτημα ότι δεν υπάρχουν ατομικές λύσεις.
0: Ναι,
2: έτσι, δηλαδή, αλλά να σου πω όμως, κάποια στιγμή έχει τα ωριά του, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να φτάσει πολύ μακριά.
0: Αλλά όμως και το άλλο, έχουμε πάει και λίγο στο άλλο άκρο όμως, ότι το περνάμε σαν να είναι κάτι που τελείωσε πολύ γρήγορα. Δεν μπαίνουμε καθόλου στη θέση του άλλου. Λέμε για τους γυναικοπαιδευτές.
1: Είναι fast
0: food αυτό. Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν υπάρχει ενσυναίσθηση γενικότερα. Νομίζω είναι ένα ίδιο της κοινωνίας σήμερα. Το βλέπεις, να σου πω, από το δρόμο που περπατάς ή οδηγάς μέχρι τις πιο σοβαρές, αν θες το πεις, ή τέλος πάντων άλλες εκφάνσεις της καθημερινότητας.
0: Αυτό θέλω να πω, ότι δεν είναι μόνο έλλειψη ενσυναίσθησης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη ενσυναίσθησης όσο φόρτος πολύ κακών πραγμάτων και δυσάρεστων.
2: Όλα μαζί, όλα μαζί.
1: If it bleeds, it leads. Είναι ένα αμερικάνικο ρητό. Ό,τι έχει αίμα αποφέρει και χρήμα.
0: Ναι.
1: Και σκέψου και το κοινό το διαμορφώνεις που λέγαμε πριν.
0: Ναι.
1: Από την άλλη έρχεται ο Χατζηδάκης και λέει ποτέ δεν θα νικήσει η ελευθερία αφού τη στηρίζουν και τη μεταφέρουν άνθρωποι που εννοούν να μεταβιβάζουν τις δικές τους ευθύνες στους άλλους. Και εδώ μου θυμίζει λίγο και τον Καζαντζάκη που λέει αν όχι εμείς, τότε ποιοι. Αν όχι τώρα, τότε πότε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι δική μου ευθύνη.
0: Εσύ είσαι υπεύθυνος.
1: Να αλλάξω τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι μόνος μου αυτό που λέει
0: εντάξει,
1: ο Νικόλας.
0: Γιατί είναι αβάσταχτο.
1: Δεν γίνεται.
0: Είναι αβάσταχτο.
1: Δεν γίνεται. Βρίσκεις τοίχο.
2: Το έχει δείξει η κοινωνία γι' αυτό.
0: Άρα δηλαδή και λίγο μας έχει καταστρέψει ο Καζαντζάκης. Εγώ το λέω, εμένα προσωπικά με έχει καταστρέψει λίγο. Με αυτό την ευθύνη σου ευθύνη.
2: Ντάξει,
0: αν πάνε στραβά, εσύ φταίει.
1: Αφυπνιστικός είναι.
0: Είναι αφυπνιστικός, αλλά άμα το πάρεις στις μετρητής ότι είναι δική σου ευθύνη. Να πούμε για τον Κεμάλ, γιατί θα πρέπει να κλείσουμε. Είστε και η Αναφέρμελη. Φωτιά στις κεραίες, 8 η ώρα. Θα ξεκινήσει εκεί.
2: Πλησιάζει το 8 πλέον. Τι αυτό.
0: Να κλείσουμε αφού πούμε για τον Κεμάλ. Για να βάλουμε το τραγούδι το τελευταίο. Τι λες, Θανάση μου, που σου αρέσει και ήθελες να πούμε κάτι.
1: Θα το ακούσουμε και θα πούμε. Ή θα
0: όχι,
1: πούμε,
0: εγώ λέω να κλείσουμε. Γι' αυτό είναι και 51. Μέχρι να τα πούμε,
1: ωραία,
0: θα πάει και 55. Είναι 4 λεπτά αυτό και κλείνουμε το τραγούδι.
1: Εγώ θέλω να σταθώ στο τελευταίο, ναι, έτσι όπως κλείνει το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Με φωτιά και με μαχαίρι.
0: Δεν
1: πάντα
0: θα πούμε
1: όμως
0: για το τραγούδι πώς γράφτηκε.
1: Ξεκίνα.
0: Όχι, νόμιζα ότι το έχεις εσύ.
1: Όχι, δεν έχω τίποτα. Εγώ θέλω πάνω σε αυτό το στίχο. Αυτό είχα στο μυαλό μου.
0: Επειδή νόμιζα ότι το είχες ετοιμάσει εσύ, θα το πω από μνήμης.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι ότι ήταν στην Αμερική ο Χατζηδάκης, ότι είχε γνωρίσει κάποιο παλικάρι που τον έλεγαν Κεμάλ.
1: Μάλιστα.
0: Ότι του σκέφτηκε όταν του είπε το όνομά του ότι είναι ένα πολύ βαρύ όνομα. Σκέφτηκε ο Χατζηδάκης, του ζήτησε αν θέλει να τον ξεναγήσει στη Νέα Υόρκη, νομίζω ότι ήταν, δεν είμαι σίγουρη. Η Λέτα Ιβουτζίνου σίγουρα θα ξέρει να με διορθώσει, ας μου στείλει μήνυμα. Έγραψε τη μουσική ορμόμενος από αυτό το παλιό. Μα τι κάνει τώρα, κάνει χρόνο.
1: Στρίβει.
0: Στρίβει το χαρτί τώρα.
2: Είπαμε, το χαρτί πρέπει να ακούγεται.
0: Εγώ αλλάζω καρέκλα για να μην ακούγεται το κρου-κρου. Φέρνω mousepad για να μην ακούγεται το ποντίκι και έρχεσαι εσύ και μου τσαλακώνεις τα χαρτιά.
2: Εγώ είμαι γνωστός.
0: Στην εκπομπή μου.
2: Εγώ είμαι γνωστός για το θόρυβο.
1: Εσύ φταίς που καλείς ανθρώπους που δεν θα έπρεπε.
0: Δεν θα έπρεπε. Λοιπόν, και όταν γνώρισε λοιπόν αυτό το παλικάρι, τον Κεμάλ. Έγραψε τη μουσική, νομίζω για την ταινία του Καζάν. Σας τα λέω από μνήμης αυτά, γιατί νόμιζα ότι τα έχει προετοιμάσει ο Θανάσης, ο φίλος μου και συνεργάτης μου. Θες να γίνουμε συνεργάτες, θέλεις. Και έγραψε τη μουσική για την ταινία του Καζάν, Αμέρικα, νομίζω. Ανάμεταξύ μας είμαστε. Και όταν γύρισε στην Ελλάδα, το ενέδωσε τη μουσική στον Γκάτσο, του είπε και την ιστορία και ο Γκάτσος έγραψε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Μάλιστα. Και πες μας τώρα εσύ για τον τελευταίο στίχο.
1: Όχι, εσείς θα μου πείτε.
0: Εσύ θα μας πεις.
1: Εσείς θα μου
0: και
1: πείτε
0: 53.
1: Αν συμφωνείτε ή όχι. Πώς βρίσκεται αυτό το... με φωτιά και με μαχαίρι.
0: Αυτόν το στίχο, όχι ότι ο καληνύχτα ο κόσμος, αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Ο τελευταίος στίχος είναι καληνύχτα και μάλλον αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ, που εγώ συμφωνώ.
1: Έχεις δίκιο. Το με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί. Πώς το βρίσκεται, την άποψή σας.
0: Ο Νικόλας.
1: Σωστό, λάθος.
2: Τελικά
1: και γιατί.
2: Το
1: αυτό, αυτή είναι η ερώτηση.
2: Καλά, τώρα εντάξει.
0: Εγώ θα ήθελα να μην προχωράμε φωτιά και με μαχαίρι και να προχωρά ανώδυνα, αλλά η ιστορία δείχνει ότι με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί. Αυτό νομίζω. Mm-hmm.
2: Κάθε γέννηση περιέχει και τη βία μέσα της. Κάθε γέννηση, κάθε γέννηση, κάθε γένα, έτσι, κάθε γένα του καινούργιου περιέχει και τη βία μέσα της.
1: Γιατί το παλιό δεν θέλει να πεθάνει. Θα αντισταθεί. Οπότε.
0: Ωραία κουβέντα αυτή.
1: Ναι, δεν θέλει να πεθάνει. Και μέσα στο παλιό υπάρχουν οι φύτρες του καινούργιου που προσπαθούν να δημιουργηθούν και να ξεπεταχτούν. Υπάρχει μια μάχη μέσα στο παλιό για να γεννηθεί το καινούριο και όπως είπε.
2: Εάν στη άρνηση, το πασάλιτα.
1: Ο συνάδελφος εδώ πέρα, συμπαραγωγός και κουμπάρος, όλες οι γέννες εμπεριέχουν και τον πόνο.
0: Ναι. Και γι' αυτό και όλα τα καινούρια πράγματα ξεκινάνε από τους νέους. Κανένας ποτέ μεγαλύτερος δεν έχει ξεκινήσει κάτι καινούριο, μια επανάσταση, ας πούμε.
1: Τουλάχιστον στο πνεύμα.
2: Αυτό.
1: Όχι απαραίτητα στην ηλικία. Μπορεί ένας νέος σε ηλικία άνθρωπος να είναι φορέας συντηρητικών ιδεών.
0: Κυρίως όμως και συνήθως δεν είναι. Θέλω να πω ότι.
1: Ας μην. Εντάξει. Ας το πάμε έτσι, ότι συνήθως και κυρίως.
0: Ναι, συνήθως.
1: Ας αφήσουμε και ένα παράθυρο, ας πούμε.
0: Πάντα, εντάξει, πάντα. Απλά θέλω να πω ότι πάντα η νεότητα δίνει το έναυσμα
1: για το
0: καινούριο και για το διαφορετικό. Και γιατί έχει και άγνοια κινδύνου. Και εμείς μπορεί να έχουμε το μυαλό μας πιο ανοιχτό, αλλά έχουμε τον κίνδυνο έντονα μέσα στη φύση μας.
1: Από την άλλη, από γενιά σε γενιά, μέσα στα χρόνια, έχεις διαφορές στους νέους. Δηλαδή, αλλιώς μπορεί κάποιοι νέοι χρόνια πριν να ήταν πιο ριζοσπαστικοί από τους νέους μεταγενέστερα.
0: Το βλέπουμε εμείς τώρα αυτό.
1: Καλά, ναι.
0: Θέλω να πω ότι πάντα οι νέοι κρίνονται από τους μεγαλύτερους σε κάθε γενιά.
1: Δεν είπα ότι τώρα είναι και καλά. Απλά λέω ότι από γενιά σε γενιά οι νέοι μπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο ριζοσπάστες.
2: Έχει να κάνει με τις κοινωνικές συνθήκες.
1: Μπράβο.
2: Οποίες βρίσκονται. Έτσι,
1: μπράβο.
2: Δεν μπορείς να πεις, δηλαδή.
0: Λοιπόν, είναι και 56 για να τον ακούσουμε όλο τον Κεμάλ. Είναι και από τον ίδιο το Χατζηδάκι η εισαγωγή του τραγουδιού. Να σας χαιρετήσουμε.
1: Αυτό τον κόσμο θα τον αλλάξουμε.
0: Ναι. Να σας χαιρετήσουμε. Θανάσης Μπουζίδης, Νικόλας Καΐλης, Άννα Βαμβακάρη, αναμεταξύ μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Χαρά μου να σας έχω πάντα εδώ, να μιλάμε και να τα λέμε.
1: Και εμείς ανανέουμε το ραντεβού για την ερχόμενη Τρίτη στις 8.
0: Έτσι.
1: Και εσύ.
2: Εγώ θα είμαστε, ναι.
0: Και εγώ την ερχόμενη Τετάρτη στις 6.
1: Αποχαιρετιστήρια.
0: Να είστε καλά. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Άννα Φέρμελ, Φωτιά στις Κεραίες.
1: Καλό σας βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
4: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές.

0: Καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν. Είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Και για έκτη χρονιά θα βρισκόμεθα και θα μοιραζόμεθα εκλεκτές μουσικές και άλλα τινά τη γνωστή μέρα και ώρα. Η Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βραδάκι. Be there, guys.

Καλησπέρα σας. Μόλις έφυγε η Άννα Βαμβακάρη με την παρέα της. Αν δεν ακούσατε την πολύ ωραία συζήτηση που έγινε, θα τη βρείτε σε podcast τις επόμενες μέρες στο site του σταθμού

Σήμερα Every Man is an Island. Κάπως έτσι παίρνουν οι κεραίες φωτιά. Νησιά που πήγαμε, νησιά που δεν πήγαμε, νησιά που ζούμε, νησιά μόνα τους και άλλα που δεν χωράνε τον κόσμο τους. Άνθρωποι νησιά που έχουν δεχτεί τη μοναξιά τους και άλλοι που τους χωρίζουν οι θάλασσες και θέλουν να συναντηθούν. Καλή ακρόαση.

Every man is an island. Ο τίτλος παίζει με τη διάσημη φράση του John Donne No man is an island. Και ενώ αυτή η φράση υποστηρίζει ότι κανείς δεν μπορεί να υπάρξει απομονωμένος, ο Wobble εδώ παρουσιάζει μια λίγο διαφορετική εικόνα. Ο άνθρωπος είναι μόνος του και συνδεδεμένος ταυτόχρονα. Άλλωστε σε αυτό το τραγούδι φαίνεται η αγάπη του για πολλούς πολιτισμούς, για πολλά νησιά.

0: Και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά νησιά των 80's είναι το La Isla Bonita. Θυμάμαι το True Blue να έρχεται σε κασέτα στα γενέθλιά μου, η Μαντόνα στα 1986. Τι γίνεται όμως όταν η Μαντόνα ανεβαίνει στη σκηνή με τους Γκογκόλ Μπορντέλο?
1: I'd like to take this opportunity to thank Al Gore and Kevin Wall for giving the world the wake-up call it so badly needs, right? And for starting an avalanche of awareness that we are running out of time. Let's hope tonight's concert and the concerts going on all around the world are not just about entertainment, but about starting a revolution. Amen. Now, while we're on the subject of global warming, I'd like to introduce my Romani gypsy friends from Gogo

Ήταν η Μαντόνα με τους Γκογκόλ Μπορντέλο. Θα κατέβει λίγο εκείνη από τη σκηνή, αλλά δεν θα τους αφήσουμε τους Γκογκόλ να κατέβουν αμέσως. Θα τους κρατήσουμε λίγο ακόμα μόνος τους.

Ήταν η Gogol Bordello και το My Compañera. Some people think I'm damaged because I'm always on my own, but just because the lights are out doesn't mean you are not at home. Ένας άνθρωπος νησί, πληγωμένο, αλλά με ένα ηφαίστειο μέσα του από τους Firewater.

ιστορίες για νησιά σήμερα και έρχονται οι Human Wine, ακόμα πιο θεατρικοί, να μας πούνε για τους τοίχους που κλείνουν και γίνεσαι νησί πριν καν το καταλάβεις. Και όσο οι τοίχοι κλείνουν, εμείς θα τραγουδάμε.

Η Μπράτς ήταν ένα μουσικό σύνολο με έδρα τη Γαλλία, το οποίο είχε επιρροές από ρομά, κλέσμερ, τζαζ και πολλές διαφορετικές λαϊκές παραδόσεις. 40 χρόνια, 10 άλμπουμ, στο Όπα Τσούπα που θα ακούσουμε τώρα. Το Όπα είναι αυτό που νομίζετε.

παιχνιδάκι μέχρι να τελειώσουν. Ποια τραγουδίστρια από τα μέρη μας θα μπορούσε να σταθεί στο πλάι και των Atomic Ping Pong, αλλά και από όλες τις μπάντες που ακούσαμε.

0: τέλος παιχνιδιού και το παίρνει το ποτάμι. Είναι η Μάρθα Φριτζίλα από την εξαιρετική ηχογράφηση με τίτλο «Δυο νύχτες στα Μέγαρα», το «Bienvenue à Biadi» ή κάπως έτσι. Πάμε να το ακούσουμε ζωντανά λοιπόν από αυτό το πολύ ωραίο διπλό άλμπουμ που έχει βγάλει η Μάρθα Φριτζίλα, με μια ζωντανή ηχογράφηση, με πάρα πολλά τραγούδια και από πάρα πολλά μέρη του κόσμου.
1: Ζεστούλα.

Μπαμπίνι σημαίνει μαύρος. Είναι ένα σερβικό συγκρότημα Ρωμά της παγκόσμιας μουσικής. Έχουν έδρα τους τώρα το Βελιγράδι. Προσέλκυσαν το ενδιαφέρον του σερβικού.

Και έρχεται ο Σαντέλ να μας φέρει πίσω στα νησιά, γιατί εκεί είμαστε σήμερα. Where is the promised land? Νησιά υπόσχεση. Υπόσχεση για ποιους άραγε?

Είναι ο Σαντέλ, Γερμανός DJ και παραγωγός με έδρα του τη Φραγκφούρτη. Έχει όμως και λίγο από Ελλάδα, από την πλευρά του πατέρα του.

Μέχρι εδώ ο νότος. Πάμε λίγο πιο βόρεια πια. Οι Weezer βγάζουν το Island in the Sand στο άλμπουμ Weezer το 2001. Το τραγούδι δεν είχε αρχικά προγραμματιστεί να μπει στο άλμπουμ, αλλά ο παραγωγός αγωνίστηκε για την ένταξή του και τι καλά που έκανε. Φωτεινό, χαρούμενο νησί. Δεν θα έλειπε με τίποτα σήμερα.

Και είναι αυτός ο τύπος που έχει ξεμείνει στο απομακρυσμένο νησί και μια μέρα βρίσκει ένα μπουκάλι και βάζει μέσα ένα σημείωμα με την ελπίδα ότι κάποιος θα το βρει και θα έρθει να τον σώσει. Και ένα πρωί ξυπνάει και βρίσκει ένα σωρό μπουκάλια στην ακτή με σημειώματα που του δείχνουν ότι υπάρχουν κι άλλοι ναυαγοί σαν κι αυτόν. Είναι το Message in a Bottle. Για την ιστορία έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι ο Sting έχει πει πως ο πρώτος που άκουσε το ριφ της κιθάρας ήταν ο σκύλος του. Λέει ο Sting ότι το έπαιζε ξανά και ξανά στο σκύλο, στο υπόγειο διαμέρισμα που έμενε, και τον κοίταζε με εκείνο το βλέμμα της παραίτησης που μπορούν να έχουν τα σκυλιά όταν θέλουν βόλτα και δεν τους πάει κανένας. Ποιος ξέρει αν ήταν αυτό το βλέμμα που τον οδήγησε στο βλέμμα του ναυαγού. Αυτό δεν μας το είπε, αλλά είναι πολύ πιθανό.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

Είστε συντονισμένοι στον Αιγαίο Live και αν είστε κοντά μας ακούτε στα FM στους 95.8, αν είστε πιο μακριά στο aegeolive.gr. Είναι η εκπομπή Φωτιά στις Κερές και αν μόλις τώρα μπήκατε, αργά το βράδυ θα ανέβει σε podcast, όπως και οι πιο πολλές εκπομπές του σταθμού. Μπορείτε να την κατεβάσετε και να την ακούσετε όπου θέλετε. Εκπομπή για νησιά σήμερα και είναι κάποια τραγούδια που τρυπώνουν στη λίστα τελευταία στιγμή, όπως αυτό. Είναι Ολοτοφάγος του Φίβου Δελιβοριά από το άνιμε, από τα πιο ευρηματικά τραγούδια του άλμπουμ. Λέει πολλά και με πολύ ωραίο τρόπο ο Φίβος εδώ. Μα φεύγει το νησί προτού κινήσει καράβι και στα σπίτια του σκοπηλατούν οι σκλάβοι. Ας πούμε ένα έπος για να σπάσει ο πάγος. Άκου το λίγο πριν να γίνεις Λοτοφάγος. Ένα νησί ακόμα από αυτά που σε κάνουν να ξεχνάς.

1997, μια νύχτα σαν βροχή, ξύλινα σπαθιά. Από το 1993 ο Παύλος Παυλίδης είναι στη δισκογραφία μόνος ή με παρέα και με τα live του που όσο πάει οριμάζουν μαζί του. Και αφού νησιά σήμερα, στο βράχο που απάνω του το κάστρο φτάνει μέχρι τους ουρανούς.

αυτό το Παρασκευό Σάββατο έχουμε Forever μαζί με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Την Παρασκευή στην Έπαυλη Τσιροπινά με εργαστήρια, παιχνίδια, μαγειρικές, παραμύθια. Και το Σάββατο στην παραλία του Αμερικάνου με παραμύθια, σινεμά, κίνηση, περπάτημα, γνώσεις για τα φίδια, αλλά και για αυτό το πολύτιμο μικρό κομματάκι γης του νησιού εδώ. Ένα κομμάτι που ο Απόστολος Ρίζος το αγαπάει, το ξέρει καλά. Έτσι λοιπόν θα μας πάει εκεί με τους γλάρους του. Καλή αντάμωση.

Τουλάχιστον ακούγαμε τους γλάρους σε εκείνο το σπιτάκι κοντά στη θάλασσα. Κάθε που ανοίγαμε τις γρίλες και αντικρίζαμε ένα κομμάτι ουρανό, ματωμένο από τις πρώτες ακτίνες ενός ήλιου που έλεγες ότι για ένα παράξενο λόγο έφεγγε πρώτα το νοτιά, για να δώσει λίγο αίμα στη στεγνή μας μέρα. Αλλά εσύ χαμογελούσες, σαν να σου παιδί, σαν να σου παιδί που βγήκε για κάλαντα στην πλατεία. Και τα άλλα παιδιά σ' είχαν αφήσει πίσω τους να κυνηγάς ένα πρωινό που ποτέ δεν ερχόταν. Και η μέρα τέλειωνε πρωτού ξεκινήσει, και ας χαμογελούσες. Μέχρι που έφυγες, μέχρι που έφυγες χωρίς να απαντήσεις ποτέ στο ερώτημα γιατί ήρθες. Και κάθε φορά που ανοίγω τις γρίλες και ακούω τους γλάρους, νομίζω πως φωνάζουν εσένα. Σε εκείνο το μικρό κομματάκι ουρανού, σε εκείνο το μικρό κομματάκι ουρανού που ποτέ δεν μεγάλωσε και δεν σου είπα ποτέ ότι κοιτούσε τη δύση.

Και πάμε εδώ απέναντί μας, νησάκια συνέχεια. Πρώτα Μύκονος και μετά Σαντορίνη, σαν ερωτευμένη πιγκουίνη, όχι. Πραγματικά τι στιχάκι. Τέλος πάντων, άλλη φορά αυτό. Η Μύκονος με τα μάτια των Fleet Foxes.

Και είναι πραγματικά κάθε φορά που ακούω αυτό το τραγούδι, σαν η αδερφή Κατσιμίχανα ήταν τη Σαντορίνη όταν γεννήθηκε. Πολύ παλιά, πολύ πριν από την Τωρινή της εικόνα.

Και από τα πιο παλιά πάμε σε κάτι ολόφρεσκο. Το From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth είναι η τελευταία κυκλοφορία των Future Islands. Ένα LP 20 τραγουδιών με σπάνια τραγούδια, κομμάτια που δεν ήταν διαθέσιμα μέσω streaming και B-sides από τα πρώτα 20 χρόνια της καριέρας της μπάντας. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι δεν έχουν κάνει απλά ένα άλμπουμ με μεγάλες επιτυχίες. Είναι μια πολύ ωραία αναδρομή, ένα τραγούδι για κάθε χρονιά. Και ένα από αυτά είναι το Cotton Flower.

και ένα νησί με σκοτεινό ουρανό που δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα με τη μορφή που το τραγούδισε η Έννοια. Το Dark Sky Islands είναι το 8ο άλμπουμ της Έννοια, κυκλοφορεί το Νοέμβρη του 2015 και η ίδια λέει ότι το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το πρώτο που γράφτηκε. Αναφέρεται στο Shark, ένα από τα νησιά της Μπάνχης, που τότε τουλάχιστον, δεν έχω πληροφορία τι συμβαίνει τώρα, είχε πραγματικά έναν πολύ καθαρό νυχτερινό ουρανό, χωρίς αυτοκίνητα στο νησί, και όλος ο φωτισμός σχεδιασμένος κατάλληλα για να μην παρεμβαίνει στην παρατήρηση των αστεριών. Γι' αυτό και αναφέρει πολλούς αστερισμούς στο τραγούδι. Πραγματικά ωραία θα ήταν να μάθουμε αν είναι ακόμα έτσι εκεί.

επόμενο τραγούδι μου έφερε στο νου ένα άλλο που δεν σκέφτηκα να το ακούσουμε σήμερα. Αυτό το πολύ ωραίο με την Αρλέτα που λέει «Γιατί είμαι ένα νησί μέσα στην πόλη, κανείς δεν με γνωρίζει και ας με ξέρουν όλοι». Το φιλάμε για άλλη φορά, όμως μοιάζει τόσο πολύ η αίσθησή του με το «I am a rock» των Simon & Garfunkel, γιατί είναι ακριβώς αυτό. «A winter's day in a deep and dark December», μέσα στην πόλη, μόνος του, «I am a rock, I am an island». Την Αρλέτα θα την παίξουμε μία από τις επόμενες φορές.

και το προηγούμενο τραγούδι απλώνει το χέρι του στη βιβλιοθήκη και πιάνει το βιβλίο «Διηγήματα της θάλασσας» από τις εκδόσεις Αρμός. Ένα πανέμορφο βιβλίο με εικονογράφηση του Γιώργου Κόρδη που δεν χορταίνεις να το ανοίγεις και να βλέπεις από τα γράμματά του μέχρι τις εικόνες του στολίδι. Το παρακάτω είναι ένα μικρό απόσπασμα από τη θάλασσα του Φώτη Κόντογλου και σε παρένθεση «Γαλήνια και φουρτουνιασμένη». Όποτε δω θάλασσα ξεπετάει η καρδιά μου. Θα ρίσει πως δεν έχω βγει από την κοιλιά της μάνας μου, αλλά από τη θάλασσα. Δεν ξέρω καλά-καλά αν γεννήθηκα στη στεριά ή μέσα στο νερό. Ακούω από μακριά τη βουή της και δροσίζεται η ψυχή μου πριν τη δω. Καταλαβαίνω πως με καλεί κοντά της σαν τη λιονταρίνα που ριάζεται και γυρεύει τα λιονταρόπουλά της. Καλά λέγω πως βγήκα από τη θάλασσα. Γεννήθηκα σε ένα ρημονήσι που χοχλακούσε η θάλασσα γύρω του. Την κούνια μου τη ράντιζε το αλμυρό νερό της. Με αλυσάχνη πασπάλιζε τα μαλλιά μου. Πριν να πιάσω να περπατώ έμαθα να κολυμπώ. Με τα τέσσερα κατέβαινα στην ακροθαλασσιά και τραβούσα ολόισια μέσα στο νερό όπως το καβούρι που τ' άφησε η ξέρα στη στεριά κοιμισμένο και σαν ξυπνήσει τρέχει γρήγορα κατά εκεί που μυρίζει η αλμυρή δροσιά της. Σαν μεγάλο σαλιγάκι με έπαιρνε στην αγκαλιά του ο καπετάν Ρόγκος. Ένας γέρος θαλασσινός, μισό ψάρι, μισός άνθρωπος, και μαζί και οι δυο χωνόμαστε στο νερό. Με βούταγε πολλές φορές μέσα ως να κοπεί η ανασαμιά μου, σαν να με βάφτιζε και σε κάθε βουτιά φώναζε ο Μπαρμπαρόγκος. «Έπ τον καπτάν Φώτη, έπ τον Δέλφινα». Κι εγώ σαντί να κλάψω χαχάνιζα και έλεγα πάλι, «Πάλι Μπαρμπαρόγκο». Αυτά κι άλλα τέτοια κατσαμάκια μου έκανε ο Μπαρμπαρόγκος. Δεν τα θυμόμουν όμως αμεγάλος, άμα μου τα λέγανε οι δικοί μου. Η μητέρα μου και οι θιάδες μου φωνάζανε, «Θα το πνίξεις το μωρό». Μα το παίρνανε στα χωρατά δίχως να φοβηθούνε. Σαν άρχισα να καταλαβαίνω παραπάνω, με έβαζε στα γόνατά του, στόλιζε με φύκια τα σγουρά μαλλιά μου και μου δείχνε τόνα και τάλο της θάλασσας. Ό,τι τον ρωτούσα. Μου μάθαινε πως λέγανε οι ακροθαλασσιές, πως λέγονταν οι κάβοι, τα νησιά, οι ξέρες, η πλήμα και η ξέρα, τα ψάρια, τα άλλα τα ζωντανά της θάλασσας, τα φύκια, οι ατραγάνες, τα σύνεργα της ψαρικής, οι βάρκες, τα λογής λογής καράβια και πως ταξιδεύανε με τα

0: Τους γνωρίσαμε από τα ρεμπότικα, το έργο τους πάνω σε ποίηση του ρεμπό σε συνδυασμό με ρεμπέτικα. Το είχαν παρουσιάσει και εδώ στο Θέατρο Απόλλων πριν αρκετά χρόνια. Από τότε τους περιμένουμε και έρχονται. Έρχονται 22 Ιουλίου στη Σύρο τα αδέρφια Καλογεράκη μαζί με την Εφέλη Φασούλη. Θα πάμε. Από τότε βέβαια έχουν ανοίξει και τα φτερά τους, κρατώντας τη βαθιά τους αγάπη για την ποίηση. Φέτος τους είδα στο κύτταρο με τη Μάρθα Φριτζίλα και πραγματικά μαγεμένη στο τέλος. Πήγα και τους είπα πόσο με μαγεύει που είναι τόσο διαβασμένη και ακομπλεξάριστη και ανοιχτή ταυτόχρονα. Και γελώντας ο Παντελής μου λέει έτσι πολύ ταπεινά, μα επειδή είμαστε διαβασμένοι. Δίκιο έχει. Εδώ από τα ρεμπότικα, την πρώτη τους νομίζω δουλειά στο «Μας χώρισαν οι θάλασσες».
1: Αγαπητέ φίλε, έλαβα το γράμμα σου με την ένδειξη εν πλώ. Έχεις άδικο. Αυτή τη φορά εντελώς άδικο. Καταρχάς τίποτα το θετικό στο γράμμα σου. Η γυναίκα σου δεν θα επιστρέψει. Ή αν επιστρέψει, θα επιστρέψει σε 3 μήνες, σε 3 χρόνια, κύριος είδε. Όσο για την επιθυμία σου να τεινάξεις τα μυαλά σου στον αέρα, σε ξέρω. Περιμένοντας τη γυναίκα σου και το θάνατό σου, θα αρχίσεις να χτυπιέσαι, να τριγυρνάς εδώ και εκεί, να ενοχλείς τους άλλους. Δεν έχεις καταλάβει ακόμα ότι για τους τσακωμούς μας ευθυνόμαστε και οι δύο. Εκείνος όμως που έφταιξε πρόσφατα είσαι εσύ, αφού ακόμα και όταν σου πρότεινε να τα ξαναβρούμε, εσύ επέμεινες στα ίδια εσφαλμένα συναισθήματα. Θα ρίσεις πως η ζωή σου θα είναι καλύτερη με άλλους από ότι με μένα. Για ξανασκέψου το. Και βέβαια όχι.
2: Δεν ξέχασα το χρώμα των ματιών σου.
1: Μόνο μαζί μου μπορείς να είσαι ελεύθερος.

0: θυμάσαι πολύ.
1: Κι ότι το μυαλό μου έχει πια καθαρίσει.
0: Μας χώρισαν οι θάλασσες και οι ωκεανοί.
1: Κι ότι σ' αγαπώ πολύ.
0: Η καρδιά μου όμως πάντα σε πολύ.
1: Αν δεν θελήσεις είτε να επιστρέψεις, είτε να έρθω εγώ να σε συναντήσω εγκληματής, και θα το μετανιώνεις για χρόνια ολόκληρα, ζώντας σαν σκλάβος, μετανιωμένος φρικτά, ακόμη πιο φρικτά από ό,τι βασανίστηκες μέχρι τώρα. Εξάλλου, σκέψου τι ήσουν πριν με γνωρίσεις. Φυσικά, αν η γυναίκα σου επιστρέψει, δεν θα το διακινδυνεύσω να σου γράψω. Δεν θα σου γράψω ποτέ πια.
0: Ταξίδεψα για χρόνια σαν ωστό.
1: Οι πιο αληθινές μου λέξεις είναι αυτές.

Σπουδαία δουλειά έχουν κάνει τα αδέλφια Καλογεράκη πάνω στην ποίηση. Κάπου νωρίτερα ήταν οι Police που τους ακούσαμε με το Message in a Bottle. Εδώ είναι ο Jim Croce, κλείνει το χρόνο σε ένα μπουκάλι. Δυστυχώς φεύγει σε αεροπορικό δυστύχημα το 1973, ήταν μόλις 30 ετών. Λίγο πριν το τραγούδι αυτό γίνει μεγάλη επιτυχία.

Τους έχουν ονομάσει ως την πιο διάσημη οικογένεια στην αγγλική λαϊκή μουσική. Ίσως και να είναι. Είναι οι Watersons εδώ λίγο πριν κλείσουμε.

Ήταν η εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Είμαι η Άννα Φέρμελη. Θα είμαστε μαζί και την επόμενη Τετάρτη και ίσως για μια-δυο ακόμα, και μετά θα πούμε καλό καλοκαίρι. Καλό βράδυ. Μέχρι την επόμενη Τετάρτη θα μας πει αντίο Φώτης Χιώτας εδώ, με την ευχή να υπάρχει ένα νησάκι για τον καθένα μας. Γεια χαρά.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό? Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Μουσική. Στις πιο δύσκολες, αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρει το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Πάντα την Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 9 συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος με την Κυριακή Κλοκίτη στον Αιγαίο Live 90.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργαδίου.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
2: Νυχτερινό ημερολόγιο.
3: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
3: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
4: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα αν η Βίλμα Τσίρκα τελειώσει έγκαιρα.
5: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.